Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κύριε προϊστάμενε.
1: Τι καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
2: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τι κάνεις? Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.

0: Club Top 5, νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Νούμερο 2.
2: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Απ' το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
5: Υπέροχο χειμερινό τραγούδι.
6: Γιατί χειμερινό?
5: Γιατί για ένα τζάκι λέει συνέχεια. Τζάκι, ω, τζάκι, τζάκι. Το μεταξύ θα ακούω τώρα Ιούλιο μήνα και όσο να είναι βγάζω μια φλίκτενα εδώ πέρα.
6: Σε παρακαλώ, μπορείς να με προειδοποιείς?
5: Όχι. Το νούμερο ένα κόνσεπτ της κωμωδίας είναι η έκπληξη.
6: Πιάσει νευρικό.
5: Έτσι πρέπει. Λοιπόν, στείλτε 6-31-9-29-29 πώς θέλετε να πιάσει τη Μαρία νευρικό. Και εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
6: Γέλιο,
5: για...
6: το καλό που σου θέλω.
5: Όχι, να πιάσει νευρικό ο γείτονα. Σταματήστε εσείς από κάτω. Κοιμόμαστε. Τα παιδιά μας διαβάζουν. Είναι Ιούλιο. Αν διαβάζουν Ιούλιο, δεν έχουν καμία ελπίδα. Έχουν τελειώσει εξετάσεις.
4: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν πάμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Έφυγε.
1: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
2: Κι άλλο.
1: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: δύο και εννιά.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Απ Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3.
3: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
2: Νούμερο 2.
4: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα αυτό.
2: Νούμερο 1.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
2: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
6: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
7: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
8: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
9: Είμαι η Άννα.
10: Είμαι ο Λάκης.
11: Είμαι η Αφροδίτη.
12: Είμαι ο Γιάννης.
13: Γεια σας.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
6: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, ECOSTEEL. Στην ECOSTEEL θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
2: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
6: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
2: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
7: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: πολλές σφαίρες όσο θα γυρίζει η γη του. Ο ζωρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Σφαίρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Σφαίρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Κύριε Προϊστάμενε.
3: Η καινούργια είσαι εσύ.
2: Ναι.
3: Παρακαλώ.
2: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθείς να το ακούς. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι App 92,9.
4: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.

0: εργαστήρια και σύμμικτες κατασκευές, εκατοντάδες αποπερατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
1: Χορηγός επικοινωνίας, App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
1: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Παράξενες λοιπόν γαστρονομικές αλχημίες.
2: Εντάξει, η γιαγιά μου μετάζει καρπούζι με φέτα, ας πούμε.
1: Έλα, αυτό είναι φαγητό υψηλής.
2: Πες το σε ένα Άγγλο. Oh my god, watermelon with feta cheese, that's disgusting.
1: Σου έχω πατατάκια βουτυγμένα σε μερέντα.
2: Πατατάκια βουτυγμένα οπουδήποτε.
1: Πατατάκια στο φραπέ.
2: Γιατί όχι, γιατί όταν ο άλλος έχει πάρει μπύρα και έχει πιει καφέ. Του τρώω τα πατατάκια, είναι υποχρεωτικό, το λέει ο νόμος.
1: Εντάξει, έτσι θα πάει αυτό. Θα έχει μία απάντηση για όλα.
2: Να στέλνετε μήνυμα όποιος έχει πάει με φίλο του για καφέ, έχει πάρει μπύρα, όχι, δεν έχει φάει τα πατατάκια. Όλοι το έχουν κάνει. Πηγαίνει.
1: Να κοπεί το χέρι, λέει, σε αυτούς που παραγγέλνουν καφέ και τρώνε τα πατατάκια,
2: ναι,
1: από αυτούς που παραγγέλνουν την πύρα ή το ποτό.
2: Φίλε μου, μπαρίστα. Έτσι λέμε το μπουφετζί τώρα. Εντάξει. Ή φίλε μου, σερβιτόρι, οτιδήποτε. Αφού όλοι τρώνε τα πατατάκια, φέρε πατατάκια και με τον καφέ να τελειώνουμε.
1: Φέρ τους ένα κουλουράκι, κάτι.
2: Κάτι, μια λίτσα σοκολατάκι. Ένα μεζέ.
1: Λίτσα σοκολατάκι.
2: Είπε κουλουράκι και μου είχε μνημόσυνο.
0: Απ' το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
3: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Απ' 92,9.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 8. Και η πόλη ξυπνά. Κάποιοι βιάζονται, άλλοι γελάνε και εμείς ψήνουμε χαρά. Φιλοσοφίες. Η πιο όμορφη αρχή της μέρας.
1: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
2: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
3: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμόδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
4: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
5: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
6: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
7: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου? Θα πάρω αμέσως το Λάκη που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
6: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
5: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
6: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
8: Hop, Πέτρο! Τι βλέπω, πάλι πόρτα?
9: Αιώνες τώρα, βαρέθηκα.
8: Και το μπουκαλάκι, τα πίνουμε.
9: Αιώνιο νερό, eternal water, με κρατάει fit και στυλάκι, χωρίς ζάχαρη, χωρίς συντηρητικά.
8: Παγάζα, η γυναίκα σου το ξέρει?
10: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από τη Ζαρός, με γεύση grapefruit και yuzu. Eternal Water. Απόλαυση χωρίς τύψεις από άλλο κόσμο.
11: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε

Άνθρωποι, τι κάνετε, πώς είστε σήμερα? Μια όμορφη Τετάρτη, το Σάββατο της εβδομάδας, 8 του μήνα, 8 Ιουλίου, και είμαστε εδώ από το πρωί 8 με 11 στον app 92,9 το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Είμαι ο Βαγγέλης Χατζηδάκης, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11 και μαζί μας έχουμε φιλοσοφία, συνδρομητική σαϊδάκη, κουτάλα, Riviera Beach Bar, Restaurant. Στείλε μας μήνυμα στο Viber 631-929-929 ή γράψε μας στο Instagram, στο Facebook ή όπου άλλο επιθυμείς. Απλά γράφεις app 92 και 9 και μας βρίσκεις. Και φυσικά μας ακούς live στο www.929.gr. Ελπίζω να ξημέρωσε όμορφα αυτή η μέρα και για εσένα, όπως και για εμάς, όπως και για όλο τον κόσμο. Και να περάσουμε όμορφα μέχρι τις 11, όπου ελπίζω να βοηθήσω να ξεκινήσουμε όμορφα, να πάμε στις δουλειές μας, τα παιδιά στα σχολεία, γιατί είναι Ιούλιο και κάποιο λόγο στο μυαλό μου τα παιδιά πάνε όλο το χρόνο.

0: Και δράτω με τις ευκαιρίες να πω και μια καλημέρα στη Μαρία τη Μακράκη, η οποία δεν ήταν ακριβώς την ώρα της για πρώτη φορά, το οποίο είναι αξιοχλεύεις, και μέχρι τις 11 θα το πάω έτσι τρένο. Βέβαια κάποιος θα πει
1: εσύ μιλάς, εσύ ειδικά μιλάς.
0: Αλλά ναι, αυτό έχω, δουλεύω με ό,τι έχω. Καλημέρα Μαρία μου, τι κάνεις?
2: Καλημέρα Βαγγέλη μου.
0: Είσαι καλά?
2: Καλά είμαι. Χίλια συγγνώμη, άρχισε να ξυπνήσω, με πλάκωσε το πάπλωμα που δεν σκεπάζουμε.
0: Ποιο πάπλωμα, Ιουλιμίνα Θεέ μου?
2: Καλημέρα σε όλους όσους μας ακούνε από σπίτια, αυτοκίνητα, υπολογιστές, εργασιακή χώρη κλπ.
0: Πάνω από το μετόχι.
2: Εκεί στο μετόχι μιλάει ο Βαγγέλης, που παιδιά έχω να σας πω ότι τον άκουγα από το άγχος μου από το αυτοκίνητο, που σήμερα βγήκε στην ώρα του, έχω να το πω, σαν να μην υπάρχω, δεν με ανέφερε καν, να δει να με αναζητήσει που είμαι ρε παιδί μου.
3: Και το χειρότερο,
0: ναι, για πες.
2: Να πω το χειρότερο, να πω, έρχομαι και ανοίγω το κινητό μου και ούτε ένα μήνυμα ανησυχίας από το πρόσωπό σου να μην έχω.
0: Γνωρίζοντας πόσο άξια και αξιόπιστη είσαι, κατάλαβα ότι σου έχει τύχει κάποια αναποδία. Γιατί να σε αγχώσω περισσότερο?
2: Ναι, δεν χτύπησε το ξυπνητήρι. Ή μάλλον έβαλα διαγραφή αντί για αναβολή.
0: Ξυπνητήρι, ξέρεις κάτι, δεν σε πάμε μία. Ξυπνητήρι να πάει να δεις εάν ερχόμαστε. Λοιπόν, κοίταξε, δικαιούσε μία φορά την εβδομάδα να καθυστερείς και εσύ. I got your back. Ήμουν εδώ πέρα στην ώρα μου για κάποιο μυστήριο λόγο.
2: Ήσουν.
0: Ορίστε.
2: Είναι πάνε αντίθετα όταν είναι.
0: Ορίστε. Είπαμε. Όπως είπα και στο άνοιγμα, Τετάρτη είναι το Σάββατο του μεσοβδόμαδου.
2: Πείτε μας, στείλε μας να μας πεις ποια είναι η χειρότερη στιγμή που αργοπόρησες κάπου, οπουδήποτε, αλήθεια.
0: Α, ναι, αυτό είναι πολύ ωραίο. Σε περιμένω στο Viber. Σε περιμένουμε στο Viber. 6931-929-929. Στείλε μας τη χειρότερη αργοπορία που σου έχει τύχει, ρε παιδί μου.
2: Κοίταξε, εγώ δεν μπορώ να πω ότι σήμερα ήταν η χειρότερη.
0: Όχι, ούτε καν, ούτε καν. Αλλά ας πούμε, αν κάποιος αρέσει το γάμο του.
2: Εντάξει, αυτά είναι. Κανείς δεν θα σε κατηγορήσει επειδή άρχισε το γάμο σου. Πλάκα μου κάνεις.
0: Ναι, θα σε κατηγορήσει. Αν είσαι νύφη, όχι. Αν είσαι ο γαμπρός, ναι. Σεξιστικό. Σεξιστικότατο.
2: Θα έχει αργήσει ήδη νύφη, οπότε δεν είναι θέμα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά αν η πρόσκληση γράφει πάνω 6 ώρα, ας είναι ο γαμπρός. 6, δεν σου λέω παρά.
2: Η δική μου έγραφε 7, ο γαμπρός ήταν 7 και 20. Πλάκα μου κάνει.
0: Εσύ τι ώρα πήγες?
2: 8 παρά 20.
0: Ορίστε.
2: Όχι γι' αυτό, γιατί είχαμε ένα τέλος πάντων. Θα στα πω off the record αυτά.
0: Α, ναι, όχι. Okay. Λοιπόν, για πάμε να δούμε σήμερα, 8 του Ιούλη, τι σημαντικό μπορεί να συμβεί, τι σημαντικό συνέβη στην
2: λοιπόν,
0: κοινωνία μας.
2: Χρόνια πολλά αρχικά στο Θεόφιλο, στη Θεοφίλη. Το έχεις ακούσει αυτό?
0: Θεοφίλη, όχι, δεν μου λέει κάτι.
2: Φιλιά όμως έχω ακούσει και φιλίτσα και φιλία.
0: Ναι, φυσικά.
2: Χρόνια πολλά λοιπόν.
0: Και στον Προκόπιο.
2: Και σε αυτό. Τι έκανες, λέει.
0: Στον Προκόπιο.
2: Ωραία, χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά σε αυτούς που έχουν γενέθλια σήμερα. Κάθε καλό να ευχηθούμε με τη σειρά μας. Βλέπω ότι έχει γενέθλια η Κατερίνα Ζαρίφη. Γίνεται σήμερα 50.
0: Να της πούμε το χρόνια το πολλό.
2: Να της το πούμε, φυσικά.
0: Ενώ επίσης, αν σήμερα γεννιέται το 1851 ο Άρθουρ Εύανς, ο γνωστός Βρετανός αρχαιολόγος, ο οποίος είναι και ο πρωτοστάτης της ανακαλύψεως της Κνωσού.
2: Ακριβώς. Αν δεν υπήρχε αυτός, μην νομίζω ότι θα πηγαίναμε μπροστά. Είχε κάνει τεράστιο έργο και τεράστια δουλειά στην κοινωνία τότε της Κρήτης, ειδικά.
0: Να είναι καλό άνθρωπος, γι' αυτό και του έχουμε δώσει το όνομά του στο δρόμο με τη χειρότερη κίνηση στο Ηράκλειο. Τι μεγάλη τιμή. Και σαν και σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα αλλεργίας, οπότε μπορείτε να φταρνιστείτε ελεύθερα.
2: Του θέλει, γάστε λόγο μου.
0: Ναι, προφανώς, και να πάρετε τα αντισταμινικά σας και γενικά να είστε σαν τα ζόμπι, επειδή είναι και Ιούλιος και βγαίνουν τα έντομα, βγαίνουν οι σκόνες, βγαίνουν οι γύροι για το πανηγύρι. Λοιπόν, αυτά είναι τα σημερινά δρόμενα και σε λίγο επιστρέφουμε με ακόμα περισσότερα σημαντικά και αν μη τι άλλο καθόλου ανούσια θέματα.
4: Έλα!

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Νούμερο 2.
2: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
5: Έλα μαζί μου και σπάστο.
4: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
6: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
7: Υπέροχο χειμερινό τραγούδι.
8: Γιατί χειμερινό?
7: Γιατί για ένα τζάκι λέει συνέχεια. Τζάκι, ω, τζάκι, τζάκι. Το μετάξει, θα ακούω τώρα Ιούλιο μήνα και όσο να είναι βγάζω μια φλίκτενα εδώ πέρα.
8: Σε παρακαλώ, μπορείς να με προειδοποιείς για...
7: Όχι. Το νούμερο ένα κόνσεπτ της κομμωδίας είναι η έκπληξη.
8: Πιάσει νευρικό.
7: Έτσι πρέπει. Λοιπόν, στείλτε 6-31-9-21-29 πώς θέλετε να πιάσει τη Μαρία νευρικό. Και εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
8: Γέλιο, το καλό που σου θέλω.
7: Μπορεί να σου πιάσει νευρικό ο γείτονα. Σταματήστε εσείς από κάτω. Κοιμόμαστε. Τα παιδιά μας διαβάζουν. Είναι Ιούλιο. Αν διαβάζουν Ιούλιο, δεν έχουν καμία ελπίδα. Έχουν τελειώσει εξετάσεις.
6: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
9: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
10: Κουτάλα.
9: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
10: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
9: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
10: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
9: Όσο θέλεις?
10: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
9: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
10: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
0: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
11: Έχεις δεν έχει Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο Service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχει υποστήριξη.
12: Πάλι κρύο το νερό.
13: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
12: Σιγά μην είσαι και Thermit. Κρύε.
13: Thermit. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
12: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-528088.
13: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
14: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή και με εγγύηση, παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει? Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.

0: φοβερό κομματάκι.
1: Ναι, καινούριο είναι αυτό.
0: Το ακούσαμε και χθες και προχθές νομίζω, αλλά τώρα το παρατήρησα.
1: Μαζί.
0: Εδώ.
1: Το ακούσαμε αυτό χθες και προχθές.
0: Μπορεί να ήταν μέσα στα ενδιάμεσα που είχαμε πολύ σοβαρές συζητήσεις. Παιδιά, μην το λέμε συνέχεια. Αγοράστε το από το πρωί Plus με 99 το μήνα να ακούσετε όλα εδώ πέρα. Να ακούσετε το όνειρο της Μαρίας. Να ακούσετε. Τι άλλο λέμε.
1: Όνειρο Θερινής νυχτός.
0: Κυριολεκτικά. Αν μη τι άλλο. Πώς είναι η θερμοκρασία εδώ, πώς φαίνεται?
1: Πάρα πολύ καλά.
0: Έλα σε μένα που είμαι θερμός.
1: Okay. Σιγά μην είσαι και θερμίτ.
0: Αυτό, αφού το προβάραμε πριν. Όταν δηλαδή λέμε το προβάραμε, είπε να το κάνουμε έτσι.
1: Σε κάθε δεν κατάλαβα ο νέο, νόμιζα ότι θα κάνουμε κανένα βιντεάκι.
0: Όχι, όχι, εννοούσα. Για να σου δώσω αυτή την πάρα πολύ smooth πάσα για το επόμενο θέμα μας, το οποίο ποιο είναι.
1: Υδροδυναμική σαριδάκι.
0: Πάντα.
1: Αυτό θες να πεις, που είναι εδώ να σου δώσει λύσεις με ποιότητα και αξιοπιστία. Αυτό εννοείς.
0: Λοιπόν, εσύ επειδή είσαι επαγγελματίας, δεν σαρδαμίζεις ποτέ. Αλλά εγώ θα πρέπει να πω υδροδυναμική σαριδάκι. Εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη, το είπα, ορίστε.
1: Ως επαγγελματίας είμαι άλλο τόσο είσαι, βρε Βαγγέλη μου, έλα τώρα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Θες να μετρήσουμε τους επαγγελματίες.
0: Ας πούμε, η ορθοφωνική σου ικανότητα είναι πολύ καλύτερη από τη δικιά μου.
1: Εντάξει, τα έχω λίγο δουλεμένα. Ναι, αλλά η δική σου ετοιμότητα λόγου.
0: Okay.
1: Δεν. Να, τώρα κόλλησα. Είδες, ψάχνουν τη λέξη. Δεν συμβαδείς με κανέναν άλλον.
0: Αυτό είμαι. Πούχου!
1: Όχι, προ-Χριστού.
0: Προ-Χριστού.
1: Παραδείγματος χάρη.
0: Θα ήμουν ένας από τους Αποστόλους.
1: Λοιπόν, βρίσκουμε υδροδυναμική σαριδάκη σε εμπόριο υδραυλικών ειδών και άλλα τόσα. Λεωφορείο 62 Μαρτύρων 201. Διαφορετικά καλεί στο 2810-52-8088 ή τα βρίσκει όλες στο site του υδροδυναμική.com. Εγώ πραγματικά όποτε μπαίνω, οι άνθρωποι έχουν κάνει τρομερή δουλειά. Έχουν πάρα πολλά πράγματα και λύσεις για τον κήπο, ήδη υγιεινής, για air condition, για διάφορα. Ιδιαίτερη δυναμία εμείς έχουμε στα ηλιακά Thermit, που μιλάμε για ελληνικούς κατασκευείς ηλιακούς θερμοσύφωνες υψηλής ποιότητας, ώστε να έχεις το νερό όλο το χρόνο όπως θέλεις και εσύ, αξιοποιώντας μόνο την ηλιακή ενέργεια.
0: Αυτό, κάντε μπάνιο. Είναι καλό για όλους.
1: Όταν λέμε αυτό, εννοούμε και εξοικονόμηση ρεύματος. Δηλαδή, σου έρχεται ο λογαριασμός και δεν σου πετάω ούτε τα μάτια έξω, ούτε κάθεσαι και γελάς. Σαν να μην ξέρεις από πού σου έχει έρθει.
0: Όπως θα συμβεί σε κάποιο γνωστό μας τέλος του μήνα, κατά πάσα πιθανότητα.
1: Δεν
0: ξέρω εγώ τίποτα.
1: Λοιπόν, αυτό εννοείται ότι παίρνεις γραπτή.

0: προσεγγίσει ό,τι και να αγοράσει στα ηλιακά θερμίδια, αναφέρομαι.
1: Μέχρι πόσα χρόνια, Μαρία?
0: Από 7 έως 25, ανάλογα με την επιλογή σου.
1: 25 χρόνια. Βρες μου ένα πράγμα, θέλω. Πες μου ένα οτιδήποτε που σου δίνει 25 χρόνια εγγύηση. Ένα, οτιδήποτε.
0: Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σκεφτώ.
1: Μα δεν υπάρχει, δεν υφίσταται.
0: Δεν υφίσταται. Ούτε ο αδερφός σου δεν μπορεί να σου δώσει 25 χρόνια εγγύηση.
1: Ο αδερφός μου.
0: 25 χρόνια μπορεί να μην σου ξαναμιλήσει καν.
1: Ο αδερφός μπορεί να μου δίνει 25 χρόνια σφαλιάρες κατά πάσα πιθανότητα. Εγγύηση σίγουρα όχι. Καλημέρα, αδερφέ, τι κάνεις, ελπίζω να είσαι καλά.
0: Καλημέρα στον μπρο.
1: Και δεδομένου ότι είναι Παγκόσμια ημέρα αλλεργιών σήμερα, πάμε να ακούσουμε μέλισσες και όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
0: Και Παπαρίζου.
1: Ναι, Παπαρίζου αλλεργία δεν έχει κανείς, νομίζω. Θα έντομα όμως τη γύρι αυτά που λέγαμε στην Εθαλομίχλη. Πού τη θυμήθηκα τώρα.
0: Η Χριστίνα Ιαντονάκη, παρακαλώ να μας στείλει τι είναι Θαλομίχλη.
1: Τι είναι Θαλομίχλη, Χριστίνα, σε παρακαλώ.
0: Αν μας ακούς σήμερα, θέλω να μου στείλεις να μου πεις τι είναι η Θαλομίχλη. Καλά, το είπα.
1: Μου αρέσει που έχω τη Χριστίνα ως επίκληση στην αυθεντία. Γιατί εμένα δεν πιστεύεις καθόλου. Τουλάχιστον τη Χριστίνα την πιστεύεις. Και σπουδάσει γυναίκα, είναι επιστήμον.

0: Δημόσια καταγγελία εδώ πέρα για εργασιακό bullying, γιατί μόλις... Αρνήσου το. Αρνήσου το.
1: Τι να αρνηθώ, ότι μόλις
0: η Μαρία Μακράκη, εδώ του πατέρα και της μάνας της, γιατί δεν ξέρω τα λοιπά στοιχεία, καταγγέλω λοιπόν ότι μόλις μου είπε «Εσένα σε βλέπω κάθε μέρα, έχω βαρεθεί τη φάτσα σου».
1: Λοιπόν, το «σε βλέπω κάθε μέρα» το είπα, το παραδέχομαι, το «έχω βαρεθεί τη φάτσα σου», δεν το είπα.
0: Ήτανε...
1: Μόνο σου το λες.
0: Από τα συμφραζόμενα αυτό
1: βγήκε. Ρε παιδιά, μου δείχνει, συγγνώμη τώρα να το πω, ναι.
0: Θα το πεις.
1: Μου δείχνει φωτογραφία τον προχτεσινό φίλο, αδερφό γαμπρό και λέω «Α, πολύ ωραίος γαμπρός».
0: Και δίπλα στο γαμπρό ποιος είναι?
1: Μετά μου δείχνει, όχι, μετά μου δείχνει δεύτερη φωτογραφία που ήσουν μαζί με τον γαμπρό. Και
0: αυτό,
1: λέω,
0: στον έδειξα όχι γαμπρός, τον έδειξα πιο χαλαρά, ρε.
1: Ναι,
0: μου,
1: και λέω «Ναι, πολύ
0: όντως,
1: ωραίος
0: είναι,
1: γαμπρός».
0: Ωραία. Και είμαι ακριβώς δίπλα.
1: Για μένα τίποτα. Και...
0: Πέτα μου, ένα ξεροκόμματο, ρε παιδί. Εσά, σε βλέπω κάθε μέρα.
1: Δεν είπα σε έχω βαρεθεί, είπα έχω βαρεθεί να σου κάνω κοπλιμέντα.
0: Πότε μου, ένα να μου κάνει, ένα.
1: Γιατί ζηλεύεις, δεν σου έχω μάθει όσο καιρό με ξέρεις ότι η ζήλια δεν είναι καλό πράγμα.
0: Εντάξει. Ο γαμπρός μας ήταν πανέμορφος, ο φίλος του γαμπρού ήταν και το βλέπουμε κάθε μέρα, δεν μας νοιάζει. Να πω τώρα τη μεγάλη αλήθεια όμως. Μου λέει, βασικά ξέρεις γιατί μου αρέσει τόσο πολύ? Γιατί είναι ίδιος ο άντρας. Οπότε εντάξει, ξέρεις τι, εκεί πέρα δεν έχω να παίξω κανένα χαρτί, ας πούμε. Είναι το OK.
1: Ψηλός, μελαχρινός, με μουσια θα είναι μια.
0: Δεν είναι ψηλός, δίπλα είναι απλά δίπλα μου, γι' αυτό φαίνονταν ψηλός. Είναι ο κανονικού αναστήματος.
1: Εύχομαι ο γαμπρός να μην έχει ξυπνήσει ακόμα.
0: Βασικά γι' αυτό, γιατί... γι' αυτό με κάνουν παρέα οι φίλοι μου.
1: Είχε έναν φίλο κάποτε ο γαμπρός.
0: Τώρα κατάλαβε τι με κάνουν. Οι φίλοι μου με κάνουν παρέα για να φαίνονται ψηλότεροι.
1: Όμορφε. Λοιπόν, Βαγγέλη μου, μπορώ να σου φτιάξω τη διάθεση.
0: Προσπάθησε.
1: Σε 3 δευτερόλεπτα, ωραία.
0: 3, 2, 1, δικό σου.
1: Giveaway.
0: Έφτιαξε τη διάθεση,
1: εντάξει. Κώστας Τουρνάς και Διονύσης Τσακνής, 8 του μήνα, αλλά η κλήρωση πραγματοποιείται σήμερα. Γι' αυτό εσύ που μας ακούς,
0: τελευταία ευκαιρία.
1: Να προλάβεις. Μπες στο Instagram του σταθμού A92,9, ακολούθησε τα βήματα γιατί θα γίνει σήμερα η κλήρωση, λίγο αργότερα, οπότε έχεις λίγο ακόμα χρόνο. Επίσης, μένεις συντονισμένος, διότι ακολουθεί Γιώργος Σαμπάνης 17 του μήνα και Ακύλας 20 του μήνα. Και έχουμε κάτι να σου φέρουμε, γι' αυτό είμαι πολύ σίγουρη. Αρκεί να ελέγχεις το Instagram του σταθμού.
0: Εν τω μεταξύ, χθες τραγουδήσαμε πάρα πολύ τουρνά. Κάναμε μια αναδρομή στις επιτυχίες του και δεν τραγουδήσαμε καθόλου Τσακνή.
1: Εγώ λίγο το είπα. Ότι, ότι αυτό είναι πιο πολύ, ρε παιδί μου, άνθρωπος αυτός μουσικοσυνθέτης. Δεν είναι τόσο ερμηνευτής.
0: Okay,
1: αλλά έχει πει το Μπαλαμό που μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Θα με βαθμολογήσεις.
1: Ναι,
0: λοιπόν, θα δεις τώρα. Λοιπόν, χωρίς προθέρμανση στη φωνή. Καθιστός που είναι κλειστό το διάφραγμα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε μία.
1: Λατρεύω.
0: Να εσβαλάμω. Να εσβαλάμω. Και το λουμνό. Τα αφεντικό. Πώς, από το 1 μέχρι το 10?
1: Ήθελα λίγο ακόμα. Αφού ξέρεις ότι μου αρέσει αυτό το τραγούδι.
0: Ναι, να το λέω εγώ όμως.
1: Ήθελα λίγο ακόμα. Εντάξει, θα σου για να μην φανεί ότι είμαι.
0: Ότι είμαι ρογιπτής.
1: Θα σου βάλω ένα 8.
0: Όντως.
1: Ναι.
0: Ωραία, ό,τι λέμε πριν.
1: Λίγο παραπάνω.
0: Τα παίρνω όλα πίσω γιατί ακόμα και ψέματα, η καλή κουβέντα είναι η καλή κουβέντα. Και επειδή δεν ακούω πολλές, εγώ την κρατάω. Είμαι οκ.
1: Στάζω, είμαι ακόμα στο όνειρο.
0: Δεν πειράζει. Λοιπόν, στείλτε μας το 6931 στο Viber, 6931-929-929 και βαθμολογήστε την, το Your voice sounds like your face που μόλις έκανα. Ναι, είναι έκπομπη αυτή, είναι για το copyright. Αυτό προσέχω ένα τέτοιο. Στείλτε στο Viber να μου πείτε πόσο ωραία τραγούδισα.
1: Άντε, στείλε.
0: Τέλεια.

0: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
2: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία, θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
3: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2020.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Και συνδεόμαστε αμέσως με τη Μαρία Μακράκη, ανταποκρίτριά μας σε θέματα κοινωνικού πολιτικού ενδιαφέροντος και υψηλής επιστημονικής κοινότητας.
1: Ναι, καλά. Εγώ θα πάρω την ευκαιρία με αυτό που σου είπα.
0: Περίμενε, πρέπει να σου παίξω το intro σου.
1: Οχού. There is no business like show business, show business. Κουτσοβολιό. Εγώ αρχικά,
0: ναι,
1: επαναλαμβάνω, θα πάρω την ευκαιρία με αυτό που συζητούσαμε και θα πω. Μπορεί να μην τον ενδιαφέρει κανένα αυτό που θα ακούσει, αλλά εγώ θέλω να το πω,
0: ναι, ναι, ναι,
1: παιδί μου. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να μην μας πηγαίνει, να μην τους αρέσει το πρόσωπό μας, να μην τους αρέσει το στυλ μας.
0: Κάτι τι έχει το πρόσωπό μου!
1: Γενικά μιλάω.
0: Α, όχι, okay, μην το πάρω προσωπικά.
1: Μιλάω για εσένα. Μιλάω γενικά. Το τονίζω.
0: Όχι προσωπικά.
1: Όχι προσωπικά.
0: Για το πρόσωπό μου, λέει. Προσωπικά θα το πάρω.
1: Και για τον οποιοδήποτε που μας ακούει. Μπορεί να είναι κάποιο ρε παιδί μου που δεν τον γουστάρει, δεν τον πάει. Πώς θα το πω πιο λαϊκά. Πώς το θες να το πω. Λοιπόν, όταν αυτό προχωράει, να μην θέλει να υπάρχει στον ίδιο χώρο μαζί σου, να μην θέλει να αναλάβει ένα ομαδικό εργασιακό project.
0: Δεν μιλάμε να υπάρχει.
1: Επειδή θα είσαι κι εσύ εκεί.
0: Δεν μιλάμε να υπάρχει λόγο. Λέμε να σου έχει κάτι στραβά,
1: ναι,
0: απλά.
1: Έτσι, για το χύψη, γιατί μιλάει με έναν φίλο που εσύ έχεις τσακωθεί. Και αυτομάτως σου φταίει και ο εν λόγω. Σε εκείνες περιπτώσεις έχω να πω ότι είναι ανασφάλειες των ιδίων των ατόμων, οπότε μη χαλιέστε, μη στεναχωριέστε.
0: Όχι, όποιος έχει πρόβλημα είναι δικό του το πρόβλημα.
1: Ακριβώς.
0: Μην το κάνετε δικό σας.
1: Εντελώς.
0: Life
1: αν
0: hack.
1: Σε ενδιαφέρει ο εν λόγω άνθρωπος, το καλύτερο που έχεις να κάνεις εσύ είναι να πας να τον πιάσεις face to face. Να το πεις, έλα εδώ, διακρίνω μία αντιπάθεια προς το πρόσωπό μου. Ή άκουσα ότι υπόθηκε αυτό για το πρόσωπό μου. Να το λύσουμε. Αν σε ενδιαφέρει ο άνθρωπος.
0: Αν δεν σε ενδιαφέρει, συνεχίζουμε τις ζωές μας. Δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους. Σε όποιον αρέσουμε, για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε.
1: Δεν τραγουδούσα εγώ, σήμερα αυτό τραγουδάει ο Ευαγγέλης.
0: Εντάξει, το πάμε άλλα.
1: Δηλαδή πάει έτσι η ζωή, έτσι κυλάει.
0: Πώς να χωρέσουμε
1: λοιπόν, τόσα
0: άτομα στο κένο. Βαρέσει το CD μου. Αν δεν τελειώνει το στίχο, δεν θα κοιμόμουν το βράδυ.
1: Εκεί που είχα τρομάξει, μέσα εισαγωγικά τρομάξει, ότι υπάρχει μια δεύτερη λάμψη στην ελληνική TV, ελληνοκυπριακή TV.
0: Μιλά καθαρά, Μαρία, τι εννοείς.
1: Λάμψη, Νίκος Φόσκολος, 14
0: θες
1: χρόνια.
0: Θες να πεις ότι μπορούσε να υπάρξει δεύτερη λάμψη.
1: Έτσι κάτσε, το κάτσε, πήγαινε.
0: Κάτσε. Δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω, θες να πεις. Περίμενε, θα τρελαθώ. Θες να πεις ότι. Έχω δει πολύ λάμψη, έχω δει πολύ καλή μέρα ζωή. Προφανώς.
1: Okay, ωραία.
0: Μια εποχή προ-ίντερνετ, απλά βλέπεις ότι παίζει τηλεόραση.
1: Σωστό.
0: Δεν θα δω εγώ το Στάθη Θεοχάρη, δεν θα δω εγώ τον Άκο. Δεν θα δω εγώ. Ναι, ήμουν πιο πολύ του καλημέρα ζωή, να ξέρεις.
1: Αυτό θα σου έλεγα, γιατί ο Θεοχάρης δεν ήταν καλημέρα ζωή.
0: Ναι, η λάμψη.
1: Δεν εμφανίστηκε και στη λάμψη, 14 χρόνια ήταν αυτά, γι' αυτό ρωτάω.
0: Η λάμψη ήταν πιο σαπουνόπερα αμερικάνικα. Δηλαδή ήταν με οι πλούσιοι, ο όμιλος,
1: το
0: ένα τ' άλλο.
1: Το άλλο ήταν αστυνομικό.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, αλλά θέλω να σου πω, ήταν λίγο πιο ενδιαφέρον. Είχε κάτι κοινέ δράσει, Θεέ μου, κάτι κοινέ δράσει.
1: Okay.
0: Είχε του κακού. Ποιο θα ξεχάσει τον.
1: Τον ευλογητό.
0: Τον ευλογητό.
1: Εσύ, σταμάτα, δεν κοιμόμουν τη νύχτα.
0: Το σταυροφόρο.
1: Είχε και σταυροφόρο. Δεν ξέρω. Αλλά αυτό τον ευλογητό το θυμάμαι.
0: Δεν θυμάσαι το σταυροφόρο που σκούσε.
1: Είχα πάει στη γιαγιά μου μια φορά και βλέπανε λάμψη εκεί πέρα όλες οι θείες μαζεμένες στη γειτονιά. Όχι λάμψη, καλημέρα ζωή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και ήταν ένα επεισόδιο με τον ευλογητό. Και μιλάμε.
0: Όπου να τονίσουμε εδώ, ο ευλογητός είναι ο Στίβα Όγκη, ξεκάθαρα.
1: Anyway, το
0: πιέζει το Στίβα Όγκη, το DJ.
1: Ναι, αυτό το λάτεξ που φορούσε ήταν τόσο τρομακτικό.
0: Ήταν.
1: Και δεν μπορούσα να κοιμηθώ τη νύχτα. Και μετά ξέρει έναν άλλο δολοφόνο που είχαν.
0: Για πες, για πες.
1: Τον Άγγελο Τιμωρό, τον θυμάσαι, που τελικά ήταν η Μάρθα, η αστυνομικός.
0: Spoiler!
1: Εγώ γιατί θυμάμαι τόσες λεπτομέρειες. Αλήθεια, φοβάμαι.
0: Αυτά Μαρία είναι core memories όλα αυτά. Δηλαδή αυτά που σου έχουν μείνει σαν παιδάκι. Δηλαδή, ο Σταυροφόρος φορούσε μία περικεφαλαία και ένα σπαθί από το μοναστηράκι.
1: Αυτό το θυμάμαι.
0: Ναι, ο οποίος κυκλοφορούσε έτσι και μετά πήγαινε και πυροβολούσε. Δηλαδή κουβαλούσε το σπαθί χωρίς λόγο. Ήταν για το στυλ και μετά με πιστόλι και πυροβολούσε τον κόσμο.
1: Λοιπόν, αυτή τη
0: καθόλου πρακτικό.
1: Αυτή τη συζήτηση την έχω ξανακάνει να ζω με τον Κυριακό Κορογιάννη και δεν μου είχε αναφέρει το Σταυροφόρο.
0: Το Σταυροφόρο, έλα σε παρακαλώ.
1: Και μετά ο άθλιος αυτός, ο φίλος μου που λέει.
0: Δεν θυμάμαι ποιο σκότωσε το πήρε το Μπιμπίλα, ο Σταυροφόρος ή ο Ευλογητός.
1: Τι έκανε ο Μπιμπίλας.
0: Έπαιζε ένα ρόλο, ρε παιδί μου.
1: Θα τρελαθώ. Αυτός ο άθλης, λοιπόν, ο φίλος μου, ο Κυριάκος Κοκορογιάννης.
0: Καλημέρα, Κυριακό.
1: Ναι, καλημέρα μου. Ενώ του είχα πει πόσο φοβόμουν τότε τον Ευλογητό. Μετά κάθε το κυμπούστηκε. Καταρρυπάζε, βιντεάκι με τον Ευλογητό. Δηλαδή.
0: Καλά, Μαρία, έχει μεγαλώσει λίγο. Δεν είσαι 7 χρονών πλέον. Φαντάζομαι ότι έχει περάσει το τραύμα. Α, όχι και πολύ.
1: Τέλος
0: οπότε
1: πάντων.
0: Ξέρω ότι δεν θα τηθώ τις απόκριες.
1: Τέλος πάντων, μετά λοιπόν από που είχα φοβηθεί λίγο ότι υπάρχει μια δεύτερη λάμψη στην ατμόσφαιρα, ανακοινώθηκε το μεγάλο φινάλε τη σειρά «Η γη της ελιάς».
0: Τελειώνει σήμερα, τελευταίο επεισόδιο.
1: Τελειώνει. Α, το ξέρει.
0: Το βλέπουν όλοι. Όλος ο κύκλος μου βλέπει.
1: Και δεν θα συνεχιστεί την επόμενη σεζόν.
0: Ωραία, να πάνε οι άνθρωποι να βρουν άλλες δουλειές.
1: Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι δες, μετά από 5 σεζόν συνεχόμενες, τελικά όρισε το φινάλ, το τελειωτικό φινάλ. Δηλαδή δεν θα υπάρξει άλλο
0: επεισόδιο. Να σου πω, πολύ καλά το κάνουν.
1: Σήμερα και τέλος.
0: Πόσες σειρές, δεν σου λέω ελληνικές σειρές, σου λέω τεράστιες παγκόσμιες ελληνικές σειρές που έχουν ξεκινήσει μια πολύ καλή ιδέα. Και λόγω αχαριστίας, λόγω, πες το, ποια λέξη ψάχνω, αυτό που θα έχει κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο.
1: Πλεονεξία.
0: Πλεονεξία, φιλαργυρίας, πες το πως θες, απληστίας, αυτή τη λέξη έψανα. Okay. Ευχαριστώ Μαρία Μακράγη. Λόγω απληστίας, όταν πλέον έχει στερέψει η ιδέα, την αρμέγουν όσο δεν πάει.
1: Εντάξει, στον Ανδρέα Γεωργιού έχω εμπιστοσύνη, να σου πω την αλήθεια.
0: Και εγώ, αν και δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, αλλά μόνο
1: τώρα
0: το όνομα.
1: Ετοιμάζει και τις μπλε ώρες από ό,τι βλέπω με την Ιζαμπέλα Φουλό.
0: Α, για πες, για πες.
1: Ναι. Θα... Εγώ ρε, ξέρεις, είχα τόσο αδυναμία στον Προύσκο.
0: Κοίταξε, τα προβλήματα από τον αλκοολισμό που έχεις δεν τα λέμε στον αέρα. Δεν υπάρχει λόγος. Αχ, και έτσι καταστρέφεις μία γυναίκα και μία
1: γυναίκα. Ποιος δεν θυμάται τον Προύσκο, αλήθεια.
0: Πόσο είχες βγει.
1: Αχιλλέας Μελίνα.
0: Ναι, το έχω, το επιστρέφουμε για να μου πεις περισσότερα με τα προβλήματα με το αλκοόλ που έχεις και τις οθισμούς σου. Πω, πω, την έχω καταστρέψει σήμερα.

0: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό.
1: Πήραμε.
0: Μαγιό.
1: Πήραμε, παιδί μου. Πας καλά.
0: Διάθεση.
1: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Και επειδή εδώ εμείς δεν λέμε τίποτα χωρίς να το τεκμηριώνουμε, όντως ο κακοποιός, ο οποίος αποπειράθηκε να φωνεύσει τον Λάικη, τον οποίο υποδιόταν ο Σπύρος ο Μπιμπίλας, ήταν όντως ο Σταυροφόρος.
1: Λάικης ήταν και στο Κωνσταντίνο Κυλένης, έτσι τον έλεγαν και στη Λάμψη.
0: Παραδόξως, ναι.
1: Oh, mon Dieu.
0: Ο Λάικης, ο οποίος έφτιαχνε πυροσβεστήρες, και μου λέει εδώ πέρα ο φίλος μου ο Γιώργος, καλημέρα στον Γιώργο, μας έστειλε μια, λέει, το Θεοχάρη ξεχάσατε. Αρχικά, Γιώργο, κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει το Θεοχάρη.
1: Βρε Γιώργο, δεν μας ακούς καλά.
0: Δεν τον αναφέραμε όντως.
1: Πώς ήταν... τον αναφέραμε, α, ναι. Που είπα για το καλημέρα ζωή, δεν λέει.
0: Ναι. Στη Λάμψη. Α, είπα το Θεοχάρη, τον Άγιο, όλο αυτό. Ο οποίος το Στάθη Θεοχάρη δεν μπορούσε να το φάει κανείς κακοποιός. Δεν μπορούσε να το φάει η διαφθορά, τον έφαγε η πολιτική. Το ξέρεις αυτό?
1: Όχι.
0: Μετά που ο Γιώργος Βασιλείου εξελέχθη βουλευτής, ο ηθοποιός που ιδιόταν το.
1: Α, στην πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Κάποιος άλλος πήρε το ρόλο για 8 επεισόδια και μετά ο Στάθης Θεοχάρης βρήκε. Δεν θυμάμαι, τραγικό θάνατο. Βρήκε θάνατο. Παιδί μου, ο χαρακτήρας τέλος πάντων τέλειωσε. Μας έφυγε ο Στάθης ο Θεοχάρης από τη σειρά. Γιατί τον έφαγε η πολιτική.
1: Και η σειρά συνεχίστηκε.
0: Όχι για πάρα πολύ μετά, η αλήθεια είναι.
1: Okay, εντάξει. Θυμάμαι που είχε μια γυναίκα Μαριάννα.
0: Ναι, τη Μαριάννα.
1: Μια φύφα χαστούκι καημένη, αν γυριζόταν σήμερα αυτή η σειρά.
0: Αρχικά δεν θα γυριζόταν σήμερα.
1: Δεν θα γυριζόταν.
0: Θέλω να πιστεύω ότι έχουμε περάσει σε άλλο. Κι όμως, Μαριάννα, όταν τώρα το λέμε λίγο cult, λίγο trash, ξέρεις σε πόσο κόσμο κρατούσε παρέα.
1: Ξέρω.
0: Δεν θα βρεις ούτε μία γιαγιά της δεκαετίας του 90 να μην βλέπει Λάμψη καλημέρα ζωή.
1: Κατανοώ.
0: Όπως επίσης κοινωνικό φαινόμενο. Εντάξει, η πρώτη σαπουνόπερα που πέτυχε στην Ελλάδα. Πρώτη. Από την πιο μεγάλα μπάμ ήταν η Δυναστεία Ανεμέν.
1: Α, δεν το ξέρω αυτό.
0: Η οποία παίζε βράδυ όμως.
1: Όντως.
0: Ενώ το γεγονός ότι η ΕΡΤ είχε βάλει το Τόλμη και Γοητεία.
1: Γιατί θα σε νιάτα.
0: Μεσημέρι.
1: Ναι.
0: Ήταν η κίνηση ΜΑΤ. Όλες, βασικά όχι οι γιαγιάδες, όλοι βλέπανε Τόλμη και Γοητεία.
1: Εγώ χτυποκάρδια στο Beverly Hills έβλεπα τα καλοκαίρια και Baywatch.
0: Το χτυποκάρδια το παίζε Σουκού ή μεσοβδόμαδα το παίζε.
1: Μεσοβδόμαδα το έπαιζε.
0: Σαν να θυμάμαι κάτι.
1: Στο Star. Αυτά
0: ήταν πιο για μας. Όχι, στο Μέγκα ήταν στην αρχή.
1: Star ήταν. Εγώ Star το έβλεπα.
0: Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι...
1: Χτυποκάρδια στο Beverly Hills και Baywatch με τα πλάκα κάνεις με τους νομοζώστες.
0: Baywatch ήταν στον Αντένα, δεν το συζητάω.
1: Κοίτα... Εγώ Star τα θυμάμαι αυτά.
0: Είσαι και πιο μικρή βέβαια.
1: Τσιγκάνικα έβλεπα.
0: Κοίταξε, να θυμηθούμε ότι έχουμε και μια 20ετία διαφορά.
1: Έλα, δεκαετία.
0: 15 ετία.
1: Το
0: κλείνουμε.
1: Το
0: κλείσαμε, ναι. Το Star μετά έπαιρνε όλα στη σειρά. Εγώ λέω τα original, τα OG.
1: Ωραία, να σου πω κάτι. Ναι. Ξέρουμε ότι αργήσαμε σήμερα. Το είπαμε, το ξανάπαμε.
0: Ναι.
1: Το καφέ δεν έχω πιει και πεινάω.
0: Ωραία, άντε, κάπου
1: βοήθα,
0: θα σε στείλω. Πετάξω τώρα, κάπου θα σε στείλω. Ακούγεται πάρα πολύ απλητικό. Δεν τονούσα καθόλου έτσι.
1: Και με τηλετά και για δολοφόνους από πριν.
0: Αυτό. Λοιπόν, παίρνεις τα κλειδάκια σου, φεύγεις. Εμείς χρειάζεται να σε δούμε μετά. Πας στα λιοντάρια, αράζεις φιλοσοφίες.
1: Αν αράξω, να μην ξανάρθω.
0: Έχεις μισή ωρίτσα. Από μένα, σας το επιτρέπω. Επίσης έχω μια συμπάθεια, τι να κάνουμε. Θα φας την μπουγάτσα σου, είτε είναι με το μήλο, το κράμπ και την αλατισμένη καραμέλα, είτε την άλλη με τη γαλοπούλα και όλα αυτά τα διάφορα τα ωραία. Ή επειδή εμείς είμαστε πιο απλοί άνθρωποι, μια μπουγάτσα με κρέμα.
1: Okay.
0: Ζάχαρη κανέλα.
1: Ζάχαρη άχνη και κανέλα μπόλ και ό,τι καλύτερο τώρα.
0: Αλλά και εσύ που μας ακούς τώρα, εάν θες να δεις τη Μαρία, θα τη βρεις εκεί πέρα, στα λιονταριά. Εάν θες να πας λίγο πιο παραέξω, λίγο πιο ιδηλιακά, στη Φιλοθέη, δεξαμενή Παπατήτου, από εκεί μεριά, είναι στο Sport Point στο Καστρογιαννάκη 1, ή αν θες να ράξεις στο χώρο που ήδη είσαι, μπαίνεις φαγητή εφαρμογή και μπαίνεις, ή στο philosophies.gr για να έχεις και μια εκπτωσούλα της τάξης του 10%.
1: Αυτό θα κάνω.
0: Προφανώς, αφού γερνάς τόσο ή άλλως, μη σου βγει κουσαϊδόνι.
1: Άρα δεν θα με ξεφορτωθείς.
0: Λοιπόν, μία μπουγάσα και ένα καφεδάκι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία. Ευχαριστώ. Περιμένουμε. Λοιπόν, η ώρα είναι 9:26, να δούμε πότε θα έρθει.
1: Εντάξει.
0: Μετράω.
2: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
3: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
4: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
5: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
6: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
7: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλ και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The Summer in Greece. Καλούα. Just for you.
8: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
9: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
8: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
9: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
8: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
9: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
10: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
9: Ουχ, φτάσαμε!
8: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
10: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Μείνε συντονισμένο στο ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Έρχονται διαγωνισμοί για διπλά εισιτήρια μετεπιστροφής.
13: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
6: Χορηγός επικοινωνίας, App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
14: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
15: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
14: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
15: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα.
14: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συναίσθημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
15: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
14: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Τι ωραίο τραγούδι.
1: Σ' αρέσουν αυτά τα γαπησιάρικα, έτσι.
0: Μ' αρέσει και τούλα πάρα πολύ. Επίσης αυτό το κομμάτι, να πω ότι το θυμάμαι από το Σασμό που έπαιζε. Το έβλεπες?
1: Όχι.
0: Ούτε εγώ τόσο, αλλά το θυμάμαι χαρακτηριστικά αυτό το επεισόδιο που χόρευε η τέλεια, η κουκλάρα, η Δανάη Παπά.
1: Ό,τι πεις εγώ σε πιστεύω. Δεν έχω κανένα αντίλογο στα λεγόμενά σου.
0: Το χόρευε αυτό το κομμάτι στο συγκεκριμένο επεισόδιο και ήταν ο Γεροντιδάκης και την έβλεπε και ήταν πολύ δυνατή σκηνή, έτσι.
1: Συμφωνώ σε όλα.
0: Υπετερούσε η γυναικεία δύναμη και σάρωνε η Δανάη. Ποιο ρόλο έκανε, πώς την λέγανε στο σεριάλ?
1: Όντως με ρωτάς.
0: Δεν θυμάμαι πώς την έλεγαν στο σεριάλ. Άννα, δεν θυμάμαι πώς την
1: έλεγαν. Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι αυτό το κάτι που θέλω.
0: Ναι.
1: Που θα με κάνει σαν τρελή να σε θέλω.
0: Καλά, και τούλα, δεν της έχω δυναμία. Είμαι φουλ θαυμαστριά της. Το τραγούδι αυτό το Ασφαλώς και Μπορώ που γράφτηκε για τη σειρά του Σασμού το έχει γράψει ο Γιάννης Κότσιρας.
1: Okay, τα ακούω.
0: Να πω κάπου εδώ. Και μουσική Τερζής Νίκος, που έχει γράψει, που έχει κάνει τη σύνθεση σε πολλά ακόμα περισσότερα τραγουδάκια που παίχτηκαν στην εν λόγω σειρά. Όπως και ο Κότσιρας ερμήνευσε και με το κομμάτι του συγκεκριμένου σειριαλ.
1: Εξακολουθώ να σε πιστεύω.
0: Αμάν.
1: Κοίταξε, είμαι ο άνθρωπος που όταν δεν έχω γνώση, δεν έχω γνώμη. Μακάρι να ήταν περισσότεροι, έτσι. Κάτι δικά μου. Κάτι δικά μου.
0: Λοιπόν, άκου σήμερα. Συνεχίζεται η παράσταση για τον Νίκο Ξυλούρη.
1: Α, δεύτερη μέρα. Πολύ ωραία.

0: ωραία.
1: Και δωρεάν αυτή τη φορά.
0: Α, εξαιρετικά.
1: Ναι. Εκεί που ήταν το ειστήριο που λέγαμε ότι ήταν 20-25, αλλά το δικαιολογούσαμε γιατί έπαιζε μια τεράστια γκάμα ηθοποιών. Εντάξει, είναι υπερπαραγωγάρα.
0: Πολύ καλά το κάνουν,
1: ναι,
0: λοιπόν.
1: Ναι, τελικά γίνεται δωρεάν. Είναι μέσω της περιφέρειας Κρήτης.
0: Ήμουν σίγουρος. Καλημέρα στην περιφέρεια Κρήτης.
1: Είναι σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη, ο οποίος είχε αναλάβει το Διπεθέ Χανίων και ο άνθρωπος κάνει τρελά πράγματα, μιλάμε. Είναι πολύ πράγμα.
0: Πολλά συγχαρητήρια, λοιπόν.
1: Ναι, λοιπόν, επίσης, σήμερα παίζει πάλι η παράσταση το Οδός Τρέλας του συλλόγου, Οδός Τρέλας 13, του συλλόγου Μυλοποταμιτών Ηρακλείου, σε σκηνοθεσία Χαράς Μαρίας Ζαρονάκη.
0: Α, πολύ ωραία, συνεχίζει και αυτό. Μ' αρέσει όταν βλέπω
1: Βιθλέμ.
0: Μια συνέχεια στα πράγματα, ναι, ναι.
1: Ναι, 9 η ώρα το βράδυ. Λοιπόν, μετά τι άλλο έχω να προτείνω για σήμερα.
0: Ό,τι πει η Μαρία, αυτό θα κάνει. Και να μάθουμε για τα νέα της Επισκοπής, βέβαια.
1: Δεν έχω κάτι για Επισκοπή Γαλλίφα σήμερα. Έχω κάτι όμως για Αρκαλοχώρη.
0: Όχι,
1: εκεί πέρα οι ντόπιοι, ας το πούμε και έτσι, του Αρκαλοχωρίου έχουν κάνει έτσι ένα σκηνικό, βλέπω εδώ, μια μουσικοθεατρική παράσταση με τίτλο «Με λένε Νύφη», που το παρουσιάζουν στο ανοιχτό δημοτικό θέατρο
0: Αρκαλοχωρίου.
1: Με λένε
0: Νύφη σαν τον παππού μου το Γαλλίφη. Ένα, δύο, τρία. Με λένε Νύφη. Σαν τον παππού μου το Γαλλίφη. Θέλω να γίνω Χαλίφης θέατρο του Γαλλίφη.
1: Έχεις πάει εκεί πέρα.
0: Πώς το, στο κρισιακό κέντρο. Ναι, ναι, βέβαια.
1: Ναι, τέλειο.
0: Και είναι, ότι είναι, είναι.
1: Κάθε φορά που πάω, όλο και καλύτερο το βλέπω.
0: Νομίζω και όλο και πιο μεγάλο, θα έλεγα τι.
1: Κάνοντας λοιπόν αυτό, είναι αφιερώνουν την παράσταση αυτή σε ιστορίες γυναικών.
0: Α, okay.
1: Και σε διάφορα έθιμα που κυριαρχούν εκεί.
0: Μ' αρέσει, μ' αρέσει,
1: ναι,
0: αυτά τα παραδοσιακά.
1: Γύρω από το γάμο εννοείται, γι' αυτό εξού και ο τίτλος «Με λένε Νύφη». Συμμετέχουν πολλοί χορευτές επιστήμονες.
0: Είμαι χορευτός.
1: Και live μουσικούλα με ζωντανά έτσι, διάφορα όργανα, κριτικού ταπεραμέντου υποθέτω. Ναι.
0: Είχα πραγματάκια έχουμε να κάνουμε, δόξα τω Θεώ.
1: Και τη σκηνοθεσία υπογράφει η Ελευθερία Δαμάκη.
0: Α, την καλημέρα μας. Mm-hmm. Γενικά δεν βαριόμαστε από event άλλο τίποτα. Εδώ πέρα ακούς από 92,9 και μαθαίνεις πάντα πως δεν θα κάθεσαι σπίτι σου. Και οικονομικά. Και οικονομικά κατά κύριο λόγο.
1: Στα περισσότερα είναι δωρεάν.
0: Αυτό, αυτό. Για σένα είμαστε εδώ πέρα, μην νομίζεις. Για μας δουλεύουμε, για σένα δουλεύουμε.

0: Δείξε μου ένα, Μαρία.
1: Εσένα.
0: Δείξε μου ένα.
1: Εσένα.
0: Δείξε μου άλλον.
1: Δεν έχω άλλον αυτή τη στιγμή.
0: Αυτό ακριβώς, είμαι μοναδικός.
1: Εσύ...
0: Είμαι μοναδικός, εκεί ήθελα να καταλήξω. Στατιστικά μιλώντας, ναι, η στατιστική είναι ο καλύτερος τρόπος να πεις αυτό που θες. Μπορώ να το αναλύσω, άμα θες.
1: Για πες.
0: Βασιζόμενοι στο δείγμα που έχουμε εδώ πέρα, το 50% των παραγωγών του ραδιοφώνου είναι γυναίκες.
1: Α. Ε.
0: Ναι, ναι.
1: Τι καν.
0: Στο δείγμα που έχουμε εδώ πέρα.
1: Α, στο δείγμα που έχουμε εδώ πέρα.
0: Στο δείγμα που έχουμε εδώ πέρα.
1: Διαφωνώ.
0: Είμαστε δύο, είσαι μπει από τους δύο στο 50%. Συγγνώμη. Στατιστική, πάνω, στατιστική, παιδί μου.
1: Και αυτό κάθεσαι τόσο ιεροσιωπηλό, εσύ.
0: Βγάζω στατιστικά.
1: Τώρα, τελευταίο τέταρτο.
0: Μαρία, σύμφωνα με στατιστικές, όλοι οι άντρες είναι καραφλοί. Εδώ
1: το
0: πέρα, το δείγμα που έχουμε εδώ. Είναι πολύ μικρό το δείγμα. Οι στατιστικές που βγάζουμε είναι για τα πανηγύρια, αλλά αυτό έχουμε.
1: Πάω να κάνω μια βουτιά στο Ριβιέρα.
0: Να πα, θα σου κάνει καλό. Πάρε με και εμένα, μάλλον εγώ τι χρειάζομαι.
1: Δώσ' μου λίγο.
0: Εμένα θες να πετάξει μέσα.
1: Δώσ' μου λίγο, έλα.
0: Λοιπόν, είσαι έτοιμη.
1: Ναι.
0: Ριβιέρα, beach bar, ρεστοράν. Δικό σου.
1: Έτσι. Παραλία Καρτερού, δίπλα στη θάλασσα, σε ένα από τα πιο όμορφα σημεία τη πόλη. Premium γεύσης, δοσιά κοκτέιλ και μοναδική θέα στο απέραντο γαλάζιο. Όχι, με πειράζει, κάνε το κύμα. Συναντάς εκεί με το που πας. Είναι ο ιδανικός προορισμός για καφέ, φαγητό, ποτό, διάφορους καλοκαιρινούς εξόδους από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αναλαμβάνει κοινωνικές εκδηλώσεις, γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή περίσταση που μπορεί να σε ενδιαφέρει σε αυτό το υπέροχο παραθαλάσσιο περιβάλλον. Όποτε πας εκεί, ηρεμεί το
0: κάνω.
1: Έχουμε και το εκεί.
0: Σκάει το κύμα. Γενικά πας στο Ριβιέρα, τρως, πίνεις, περνάς υπέροχα. Αύριο μεθαύριο έχουμε κάποιο event, δεν θυμάμαι τώρα.
1: Κοίτα, πριν λίγο έλεγξα το προφίλ του στο Instagram, δεν έχουν ανακοινώσει κάτι.
0: Ωραία, και δεν χρειάζεται κανένα event στο Ριβιέρα, γιατί και μια random τυχαία μέρα να πας, περνάς τέλεια. Γενικά, όταν θέλετε, για να πετύχετε ή εμένα ή τη Μαρία, να δείτε πώς λιαζόμαστε. Ένα αετό καθόταν στο Ριβιέρα και λιαζόταν. Εγώ είμαι αυτό, σταυραετό.
1: Τρία πουλάκια κάθονταν.
0: Εγώ τρία πουλάκια κάθονταν.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Εσύ είσαι ο αετό, ο σταυραετό, πώ τον είπε.
0: Α, ναι, αυτό, σταύρακα. Δύσκολη μέρα σήμερα, δύσκολη μέρα.
1: Πολύ.
0: Είναι το Σάββατο τη μεσοβδόμαδο, το είπαμε. Είμαι σε διακοπέ μου.
1: Γενικά χωρίς... οι τετάρτε μου είναι λίγο δύσκολε.
0: Χωρί κανένα λόγο, απλά έτσι το αποφάσισα εγώ. Είναι η μοίρα μου.
1: Και αν αργώ να ξυπνήσω, γίνονται δυσκολότερες. Συνεχίζω εγώ τα δικά μου, γιατί.
0: Ναι, αυτό κάνουμε το
1: διάλογο δεν μπορούμε να κάνουμε σε αυτό το μικρόφωνο. Έλα, πάμε.
0: Έλα τώρα να μου πεις αν βάζεις μελιτζάνα στο μουσακά. Αυτό μου ήρθε τώρα.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: μπορείς φέρεις όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Η ώρα σε λίγο θα είναι 10.
3: Και είναι ώρα γεμάτη άρωμα και μνήμες. Από το 1922 οι φιλοσοφίες κρατούν ζωντανή την τέχνη της αυθεντικής μπουγάτσας. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν μετριούνται με την ώρα.
4: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
5: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
6: Είμαι η Άννα.
7: Είμαι ο Λάκης.
8: Είμαι η Αφροδίτη.
9: Είμαι ο Γιάννης.
10: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
11: Είμαι η Αγάπη.
12: Είμαι ο Δημήτρης.
13: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
14: Είμαι ο Βαγγέλης.
15: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
16: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
17: Summer starts here. Riviera Beach Bar Restaurant. Beach Vibes, premium γεύσεις, δροσερά κοκτέιλς και η απόλυτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές, αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό. Riviera Beach Bar, στην παραλία Καρτερού. Πληροφορίες κρατήσεις στο 6972-266-103. Riviera Beach Bar Restaurant, το σημείο αναφοράς του φετινού καλοκαιριού.
18: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, EcoSteel. Στην EcoSteel θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
19: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
18: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
19: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
20: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Και όπως λέω κάθε φορά, σας ταΐζουμε. Σας θέλουμε να δείτε συναυλίες, σας θέλουμε να δείτε σινεμά, σας θέλουμε όλα αυτά. Τι άλλο θέλετε? Διακοπές να σας στείλουμε εκεί, θα φτάσουμε.
1: Ένα ταξιδάκι να μην το στείλουμε, δηλαδή τους ανθρώπους.
0: Κάπου θα το κλείσουμε το μαγαζί, άμα είναι.
1: Τι σε νοιάζει?
0: Άλλος για τη βάρκα μας.
1: Τι σε νοιάζει εσένα?
0: Από πού είμαι εγώ?
1: Πρέπει να είσαι large άνθρωπος, ανοιχτό χέρι.
0: Είμαι extra large.
1: Άιντε.
0: Προσπαθώ να γράψω
1: κανένα κιλό. Άιντε δώσ' στον κόσμο, σε παρακαλώ πάρα πολύ, Βαγγέλη.
0: Κόσμο, λοιπόν, επειδή η κυρία Μακράγη εδώ πέρα με επιτίθεται, αν μη τι άλλο, το βλέπετε αυτό. Όχι ασύστολα, μιλάμε αγόγγιστα, χωρίς κανένα φραγμό. Ο A92,9, το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει, δίνει αβέρτα εισιτήρια με τη Σίτζετ για να πάτε στον προορισμό της επιλογής σας, να κάνετε τις διακοπάρες σας, γιατί εμείς αυτοί είμαστε. Δουλεύουμε για να περνάτε εσείς ζαχαρή. Λοιπόν, μπαίνεις στο Instagram, κάνεις τα βήματα, ακολουθείς τα βήματα που αναφέρονται εκεί, τα οποία είναι πολύ απλά πραγματάκια. Κάτι like, κάτι tag, αυτά δίνει τίποτα τρελό. Και πότε κάνουμε την κλήρωση? Αύριο, μεθαύριο, 10 του μήνα, κάτι τέτοιο θυμάμαι.
1: Νομίζω 10 του μήνα.
0: Θα πάρετε αβέρτα εισιτήρια. Όποτε γουστάρετε να πάτε να κάνετε τις διακοπές σας, γιατί εμείς είμαστε εδώ για να περνάτε εσείς καλά. Η κυρία Μακράκη έχει μουντάρει στο τηλέφωνο να δει πότε είναι η κλήρωση. Νομίζω 10.
1: Κλήρωση στις 10, ναι, μια χαρά το είπαμε.
0: Την Παρασκευή. Την Παρασκευή θα πούμε: «Ει, hey, άνθρωπε, εσύ πάρε τζάμπα το καράβι». Και θα πει ο άνθρωπος: «Ω, ευχαριστώ, A92,9 το ραδιόφωνο που με ανεβάζει και που με στέλνει και διακοπές».
1: Εγώ ανυπομονώ, γιατί έχει γίνει σάλος με αυτό το post.
0: Έχουμε φτάσει 10.000
1: σχόλια. 9.500 τα σχόλια σχεδόν. Οπότε δεν ξέρω, εγώ έχω ενθουσιαστεί πάρα πολύ.
0: Και μιλάμε συμμετοχές όσες θέλετε. Δεν χρειάζεται να κάνετε μία. Κάνετε χίλιες, κάνετε 8.000. Κάνετε 32.000 συμμετοχές. Σε κάθε περίπτωση, εγώ μπήκα για τσεκάρα. Από προορισμούς έχουμε, αν θες να πας σε μία κυκλάδα.
1: Μία κυκλάδα.
0: Ναι, είναι πολλές κυκλάδες. Σε μία κυκλάδα από τις πολλές.
1: Αν την κατέχεις στην ελληνική.
0: Έχουμε Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο, Σύρο, τι άλλο θες.
1: Τίποτα. Τα καλύτερα νησιά.
0: Το καλύτερο νησί είναι η Κρήτη. Αλλά αφού είμαστε ήδη εδώ πέρα, μην ξεχνιόμαστε.
1: Πρέπει να ανακαλύψουμε ότι είναι το καλύτερο νησί.
0: Δεν Κρήτη, χρειάζεται, το ξέρουμε.
1: Και να ταξιδεύουμε και αλλού.
0: Το ξέρουμε.
1: Για να επιβεβαιωθούμε.
0: Είναι γραμμένο στο DNA μας.
1: Να επιβεβαιωθούμε όμως χρειάζεται να ταξιδεύουμε αλλού για να το παραδεχόμαστε ότι
0: δεν είναι πάρα πολύ ωραίο. Συγγνώμη τώρα. Ο άνθρωπος, αυτό το έχει παρατηρήσει. Το έχει παρατηρήσει. Άνθρωπος που δεν μπορεί να πιάσει μολύβι, ρε παιδί μου. Δεν το έχει. Δηλαδή του λες ζωγράφισε μου μια γραμμή και δεν μπορεί. Μιλάμε για κριτικούς πάντα. Αν του πεις ζωγράφισε μου την Κρήτη, του βγαίνει αυτόματα. Είναι στο DNA μας, τι να κάνουμε, αυτό είναι. Έχουμε γαλουχηθεί, έχει ποτιστεί μέσα μας το σχήμα και η οριοθέτηση αυτού εδώ του νησιού. Που τυχαίνει είναι το καλύτερο νησί του κόσμου. Ούτε καν. Αλλά επειδή καλό είναι να πάτε διακοπές, διαγωνισμός και πάτε σε μια κυκλάδα, όπως είπα.
1: Σε μια κυκλάδα.
0: Κοίταξε, γραμματικά είναι σωστά.
1: Να είμαστε επιβεβαιώσει οι φίλοι.
0: Θύμησέ μου, θύμησέ μου. Χριστίνα, ήθελα να το πω το Χριστίνα.
1: Ναι, Χριστίνα,
0: επιβεβαίωσέ μου ότι ο νικός του κυκλάδες είναι μία κυκλάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Περιμένω την επιβεβαίωση.
1: Κάπου εδώ να πω φιλιά πολλά στη μανούλα μου που μας ακούει από το αυτοκίνητο.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Disco.

0: Και Μαρία μου, επειδή πλησιάζουν οι μέρες που θα ξεκινήσει, θέλω να ευχηθώ ολόψυχα η Ολυμπιάδα της Αθήνας που ξεκινάει σε λίγες μέρες να είναι η καλύτερη δυνατή που μπορούμε να διοργανώσουμε.
1: Μπορούμε.
0: Ναι, είσαι ok με αυτό.
1: Εγώ πιστεύω.
0: Δεν έχεις καμία απορία?
1: Τι θες?
0: Περίμενα να με ρωτήσεις σε φάση τι βλακίες λες.
1: Γιατί ήταν λες βλακίες?
0: Γιατί προφανώς λέω βλακίες, γιατί ήγιωσα 2004. Αυτό παίξαμε One, παίξαμε Χαζηγιάννη. Είμαι 22 χρονών. Έχουμε λεφτά και είμαστε όλοι χαρούμενοι. Τώρα που το έπαιζε χθες που έδωσε το δίλημα να πάω στο παρελθόν για αυτά, τώρα που το ζήσα λίγο, ξέρεις, έκανα μια μικρή αναδρομή. Είναι 2004, καλοκαίρι.
1: Euro.
0: Περιμένουμε την Ολυμπιαδία. Έχουμε πάρει το Euro, έχουμε πάρει τη Eurovision, έχουμε πάρει το Eurobasket.
1: Όλα αυτά συνέβησαν. Το Eurovision ήταν το 2005 με την Παπαρίζου, δεν λες?
0: Το 5, το 4,
1: δεν. Νομίζω το 2005.
0: Νομίζω ήταν όλα μαζί, ρε παιδί.
1: Γιατί έγινε μετά στην Αθήνα το 2006 με την.
0: Κάτι, συγγνώμη που δεν ήξερα αυτό το σημαντικό
1: γεγονό.
0: Ήταν μια εποχή που μόνο κερδίζαμε. Και ήμασταν top of the world και όλοι μαζί λέβανε και δέναμε του χείλου με τα λουκάνικα και άλλα τέτοια.
1: Αν και πολύ μικρή, έχω πολύ σοβαρές μνήμες. Δεν μπορώ να ξεχάσω τον εκφωνητή στο Euro.
0: Fast forward 22 χρόνια μετά. Κώστα Βερνικό.
1: Ναι.
0: Όλοι στον 7ο ουρανό, αδέρφια.
1: Στον 7ο ουρανό, εκεί που είδα τον Κριστιανό Ρονάλντο να κλαίει με μαύρο δάκρυ.
0: Προχθές έγλαψε ο Κριστιανό που αποκλειστήκανε.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν θυμάμαι. Ομολογώ ότι δεν έχω δει καθόλου, σχεδόν καθόλου μου διαλόγο. Τι είδα λίγο χθες, έτσι που είχα λίγο χρόνο. Σε κάθε περίπτωση. Αν και εσύ θες να βλέπεις το Μουντιάλ, αλλά όχι με πίτσες, όχι με μπέργκερ, όχι με αυτά τα ανθυγιεινά πράγματα, τα κατάπτυστα.
1: Γιατί.
0: Εντάξει, είμαστε σε μια ηλικία αλφα, ρε παιδί μου. Καλό είναι να προσέχουμε τι βάζουμε στην μπούκα μας.
1: Τι λες, βρε, με την ηλικία του κόσμου.
0: Είπαμε, είμαστε εμείς από εδώ. Εσείς από εκεί που είστε παιδιά, να πάτε να πάρετε.
1: Και όταν φτάσω στη δική σου ηλικία, πρέπει να έχω ανασφάλεια.
0: Όχι ανασφάλεια, να προσέχουνε. Εγώ προσέχω τον ακροατή μου για να είναι εδώ πέρα και αύριο και μεθαύριο και να γεράσουμε μαζί. Κρατιόμαστε χέρι-χέρι, νοερά πάντα.
1: Για ευεξία πες, όχι για.
0: Ωραία, έλα σου πω. Μακράκι, παιδί μου, εσύ όταν φύγεις να πάει να πάρεις ένα junior να φας, να πάρεις το παιχνιδάκι το δώρο. Εμείς από εδώ οι μεγαλύτεροι θα προσέχουμε, θα κάνουμε τις εξετάσεις μας. Ευχαριστούμε τον ΕΟΠΗ που μας στέλνει και δωρεάν εξετάσεις κάθε πότε.
1: Και εμένα μου τι στέλνει.
0: Α, ναι. Ο ΕΟΠΗ δεν ξέρει ότι είσαι μπεμπέκα και δεν χρειάζεσαι. Αν πρέπει να στείλει κάτι, θα στείλει μια ειδήλικα, ξέρω εγώ, μια συνταγογράφηση για μιλούπα, φρουτόκρεμα. Έλα, σε παρακαλώ.
1: Πατήσαμε τα πρώτα άνταβα.
0: Κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, τέλος πάντων. Λοιπόν, πες μου τι έχει κουτάλα σήμερα. Α, όχι, μην πεις ακόμα. Λοιπόν, τρέχει ο διαγωνισμός. Σε λίγο να κοινώνουμε τον ηγητή. Τελευταία ευκαιρία να συμμετέχετε είτε μέσω του Viber, είτε εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να παίρνετε τηλέφωνο στο 2812-2515. Τώρα θα βγούμε στον αέρα που σου χτυπήσει. Τώρα 3-2-1. Χτύπα. Χτύπα.
1: Μέχρι στιγμής να πω εγώ τι έχουμε σήμερα.
0: Για πες τι καλό τρώμε ταρτιάτικα.
1: Λοιπόν, παστίτσιο. Γιουβέτς με μοσχαράκι.
0: Πολύ καλό.
1: Ψαρονέφρυγε μισθό.
0: Επίσης πολύ καλό. Είναι με φέτα και λιασί ντομάτα, να ξέρεις.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Γλώσσες λιμονάτες. Κοτοπουλάκι λιμονάτου.
0: Έτσι κάνουν γλώσσες, κατάλαβες.
1: Ναι, κατάλαβα. Ναι. Γεμιστά το must, το summer must. Μπουρεκάκια μελιτζάνας. Λαζάνια με σπανάκι, βίδες με κιμά, βίδες με πέστο, σαγνίσια μακαρονούτα.
0: Να τονίσουμε εδώ τι βίδες εννοούμε τα ζυμαρικά και θα φάτε πράγματα.
1: Τι να εννοούμε, Χριστιανέ μου, τα νεύρα μου που μου τα έχεις κάνει βίδες σήμερα.
0: Καλό, είναι να εξηγούμε κάποια πράγματα.
1: Πού με εκδικήσε.
0: Εγώ.
1: Τα ζυμαρικά εννοούμε.
0: Εγώ πως έχω κορώνα στο κεφάλι μου.
1: Αυτό. Anyway, αντιπαρέχουμε.
0: Αντιπαρέλα.
1: Πάντοτε βρίσκουμε επιλογές στο φαγητό με μπεσαμέλ. Επιλογές για όσους νηστεύουν ή είναι vegan ή vegetarian. Το μενού έτσι κι αλλιώς αλλάζει καθημερινά. Και να πούμε κάπου εδώ.
0: Ο κιμάς είναι νηστίσιμος, έτσι δεν είναι?
1: Αν είναι σόγιας, ναι.
0: Όχι, δεν είναι κρέας, ρε παιδί, είναι ψιλοκομμένο.
1: Πάλι αντιπαρέρχομαι.
0: Αντιπαρέλα.
1: Και θα πω ότι κουτάλα βρισκόμαστε. Είπαμε που βρισκόμαστε.
0: Όχι. Σειρά σου.
1: Λοιπόν.
0: Εγώ θα πω το γωνία.
1: Κουτάλα βρίσκεις στον Άι Γιάννη, στην Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36 και Αντωνίου Βορεάδη.
0: Γωνία.
1: Αλλιώς καλή στο 2810-210255. Διαφορετικά, αν θέλεις να δεις και το Βαγγέλη κάπου εκεί, έτσι προς το μεσημεράκι. Που
0: γιατί να μην θες. Γιατί να μην θες. Πανέμορφος είμαι.
1: Ανοπόλεως 2 στο κέντρο. Διαφορετικά στο τηλέφωνο 2810-22-1485. Είναι ανοιχτά από τις 11 το πρωί έως τις 7 αργά το απόγευμα.
0: Όλη μέρα τρώμε.
1: Το Σάββατο είναι 12 με 4 και την Κυριακή είναι κλειστά η Ευρωπή. Ξεκουράζει. τι κάνετε. Να μπάρμπεκιου βάλετε, να τα ψήσετε στο φούρνο, πάτε έξω σε μια.
0: Φάτε ένα φρούτο, καλοκαίρι είναι. Καρπούζι με φέτα. Ένα πεπόνι.
1: Βέβαια, γιατί
0: ένα γερμά.
1: Η κλασική γενιά του Βαγγέλη τρώει καρπούζι με φέτα μόνο.
0: Γιατί ως γνωστόν η φαφούτα τρώει φρούτα και για μας ούτε για αρμάς. Λοιπόν, αμέσως μετά θα επιστρέψουμε εδώ πέρα για να δούμε ποιος τυχεράκιας, που μου άρεσε πάρα πολύ, θα πάρει το κοσαρικά για να πάει να την κάνει τα ράτσα.
1: Και παρόλο που έχουν στείλει πολλοί μηνύματα, εμείς στον αέρα θα τον βγάλουμε τον νικητή.
0: Ναι,
1: παρόλο
0: εννοείται.
1: Που δεν μας παίρνει τηλέφωνο, εμείς θα τον βγάλουμε.
0: Αν θες να φας,
1: άμα θέλει.
0: Θα πρέπει να το κερδίσεις.
1: Αν θέλει, θα θέλει.
0: Ναι, stand by.

0: Για το Samsung Smartphone ή Samsung Tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο σερβις Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810-28000.
1: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
2: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
3: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
4: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου?
5: Θα πάρω αμέσως το Λάκι που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
6: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
7: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
8: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
9: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
10: Να προχωρήσεις, καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
9: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
11: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
9: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
11: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
9: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
11: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
12: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
13: Καλοκαίρι με App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και το καλοκαίρι.

0: που ήρθε η ώρα, περιμένετε όλη την εβδομάδα. Μαρίνα, δώσουμε φαγιά στους ανθρώπους.
1: Ναι, εννοείται. Μια δωροεπιταγή 20 ευρώ, όπως και κάθε εβδομάδα, έτσι και σήμερα, από την αγαπημένη μας Κουτάλα. Να πάτε να φάτε, να ευχαριστηθείτε, να μας πείτε και τη γνώμη σας, τι θέλουμε πάρα πολύ. Να δούμε ότι συμφωνείτε με εμάς, όχι τίποτα άλλο.
0: Εγώ τώρα, για να έχει αγωνία, θα πάρω τηλέφωνο τον νικητή ή την νικήτρια.
1: Α, θα το κάνεις τώρα.
0: Τώρα, επί τόπου.
1: Ο άνθρωπος είναι τρελός.
0: Λοιπόν,
1: παιδιά,
0: μίλα εσύ και εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ. Κάνε παρέα στον κόσμο.
1: Λοιπόν, κάπου εδώ να πω ότι άκουσα όμορφα νεάκια ότι έρχεται και ο Γιάννης Κότσιρας. Οπότε μείνετε συντονισμένοι και για αυτό. Να ελέγχετε το προφίλ μας στο Instagram. Να υπενθυμίσω για τους διαγωνισμούς που τρέχουν για Κώστα Τουρνά και Διονύση Τσακνή στο Τεχνόπολης. Το διαγωνισμό που είπε ο Βαγγέλης προηγουμένως για τη C-Jet, τον αγαπημένο μου διαγωνισμό αυτόν. Αναμονή. Έχουμε αναμονή.
2: Μίλα.
1: Μιλάω, δεν κάνω άλλη δουλίτσα σήμερα, αλλά ανυπομονώ.
2: Μάντεψε ποιος είμαι.
1: Λοιπόν, αν θέλεις και εσύ να κερδίσεις ακτοπλοϊκά εισιτήρια για δύο άτομα με τη C-Jet από και προς τον προορισμό της επιλογής σου, απλά μπαίνεις στο Instagram του σταθμού A92,9 και ακολουθείς αυτά τα πολύ απλά βηματάκια. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή. Επίσης, να υπενθυμίσω για το giveaway που τρέχει για τον Κώστα Τουρνά και Διονύση Τσακνή live στο Τεχνόπολης.
0: Ωραία τα λες, ωραία τα λες, αλλά έχω κόσμο στο τηλέφωνο.
1: Ναι, έλα.
0: Παρακαλώ, μας ακούει κανείς.
3: Ναι, καλημέρα, τι κάνετε?
0: Ποιος είναι στο τηλέφωνο?
1: Καλημέρα.
3: Ραφαέλα.
0: Καλημέρα, Ραφαέλα, πώς είσαι καλά?
3: Καλημέρα, καλά, εσύ?
0: Να πούμε εδώ πέρα ότι η Ραφαέλα μας παίρνει κάθε μέρα, μας στέλνει μηνύματα κάθε μέρα. Γιατί είναι, πρέπει να είσαι η πιο φανατική ακροάτρια του από το πρωί 8 με 11.
3: Φυσικά.
0: Μαρία, πες με καλημέρα στη Ραφαέλα, είναι δικό μας παιδί.
1: Καλημέρα, Ραφαέλα μου, πώς είσαι, τι κάνεις? Είμαι πάρα πολύ που επιτέλους σε ακούω και εγώ.
0: Και εγώ θα ρωτήσω διακριτικά πάντα, πώς είσαι γενικότερα, καταλαβαίνεις τι εννοώ?
3: Πολύ καλά.
0: Έτσι, να είσαι πάντα καλά και να είσαι συνέχεια καλά, αυτό έχω να πω. Και για να είσαι και ένα τσικ καλύτερα, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε εμείς, να σου δώσουμε ένα κοσαρικάκι, μια δωρεπιταγούλα, να πας στην Κουτάλα, να φας τον αγλαίωρα, να στανιάρεις και να έχεις δυνάμεις για ό,τι ακολουθεί. Αυτό έχω να πω.
1: Ραφαέλα, ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό?
3: Δεν έχω αγαπημένο, το τρώω όλα.
1: Έλα, κάτι ρε παιδί μου που είσαι.
3: Λαζάνια.
1: Αλήθεια.
0: Άνω το λαζάνια.
1: Με κοιμά η σπανάκι.
0: Και τα δύο.
3: Με κοιμά.
0: Ζήμη να είναι και ό,τι να είναι.
1: Λοιπόν. Ζυμαρικό είναι τα λαζάνια.
0: Αυτό
1: λέω. Τις βίδες που λέγαμε.
0: Σταμάτα. Μας ακούει ξένη κοπέλα. Αυτά τα λέμε μεταξύ μας. Ραφαέλα, εσύ ένα πώς σε βολεύει να πας? Σε βολεύει να πας στον Αηγιάννη ή σε βολεύει να πας στο κέντρο? Τι σημαντικό να ξέρουμε.
3: Στον Αηγιάννη.
0: Χωρίς δεκάρα. Πώς θα. Τερκτικό ο Μανολιό μου. Κέρδισα τη δωρεπιταγή. Στον Αηγιάννη. Αυτό το τραγούδι είναι τελείως ανόητο, αλλά δεν πειράζει. Ραφαέλα, συγχαρητήρια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι πάντα μαζί. Από πού μας ακούς, αν επιτρέπετε?
3: Ναι, ορίστε.
0: Λέω, από πού μας ακούς? Σπίτι, γραφείο?
3: Από Χερσόνησο.
0: Χερσόνησο. Χαιρετίσματα στη Μητρόπολη Πέτρα και Χερονήσου. Κάτι αποθυμένα
1: δικά. Και στην Αγία Άννα.
0: Και στην Αγία Παρχή που με βαφτίσανε, τι είσαι να πεις?
3: Τέλεια.
0: Όλα τα
1: καλού.
0: Όλα τα κάναμε.

0: Λοιπόν, Ραφαέλα, συγχαρητήρια. Σε λίγο θα λάβει και ένα μήνυμα με όλε τι πληροφορίε που θα χρειαστεί για να πα να τριγλικώσει με την ισχύα σου. Και εμεί, από ό,τι κατάλαβα, τα λέμε και αύριο κατά πάσα πιθανότητα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εμεί ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
2: Adio.
0: Και να ακού μόνο απ, να ακού τίποτα άλλο.
1: Φυσικά μόνο απ.
0: Έτσι, μπράβο. Καλή συνέχεια, Ραφαέλα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αφού ταΐσαμε και τη Ραφαέλα μας, η οποία είναι φανατικότατη, δεν αφήνει να πέσει κάτω ούτε κουνούπι. Μας προσέχει και μας αγαπάει και εμείς την αγαπάμε, γιατί είμαστε ο 92,9 το ραδιόφωνο που σας ανεβάζει. Πάμε λοιπόν τώρα να ακούσουμε να μ' αγαπάς, γιατί όλα δέσανε όμορφα.
2: Ναι.

0: Το ΙΤΑΚΑ ΠΑΡΟ 2518 εμποδίζει. Παρακαλώ να το μετακινήσετε.
1: Πάνω από μόνο σε κανένα γλέντι τώρα που το λες. Μπήκε το καλοκαίρι και δεν έχω πάει ακόμα.
0: Γιατί στην Επισκοπή δεν έχουν κανένα γλέντι?
1: Όταν είχα παράσταση στη Γαλήφα, δεν στο είπα. Τώρα έχουν μεθαύριο το Σαββάτο, θα σας τα πω την Παρασκευή.
0: Είμαι σίγουρος, δεν έχω καμία αμφιβολία. <δημιουργία. laughs> Αλλά μέχρι να έρθει εκείνη η ώρα, δεδομένου ότι είναι σχεδόν 11, εγώ εξαφανίζομαι. Εσύ κάτσε άμα θες. Εγώ που έχω έρθει από πολύ νωρίς ημέρα, το τονίζουμε αυτό.
1: Ναι, Ευαγγέλη μου, ναι. Εγώ πω φιλοσοφίες τώρα, άφησέ με.
0: Είναι μία μέρα της εβδομάδας. Λοιπόν, εμείς εδώ την Γκανέιτορ, γιατί είναι σχεδόν 11, μικρή παύση, όμως αύριο ξανά εδώ, λίγο μετά τις 8. Είμαστε εδώ από 92,9.
1: Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει μαζί με Βαγγέλη Χατζηθάκη.
0: Και τη Μαρία Μακράκη, φυσικά, γιατί εμείς πάμε μαζί και είμαστε δύο άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να χωριστούν για κανένα λόγο. 12 η ώρα έχουμε Γιώργο Μπαλωθιάρη και εγώ Βερίγου, γιατί έχουμε εδώ καλοκαίρι στο Νότο μέχρι τις 2.
1: Και δεν χάνεις την απογευματινή σου συντροφιά με τον Βαγγέλη Πιπίου, 4 με 6 στο απλά καθημερινά του απογευματό σου. Μαζί μας είχαμε
0: Φιλοσοφίες,
1: Υδροδυναμική Σαριδάκη,
0: Κουτάλα
1: και Ριβιέρα Beach Bar Restaurant.
0: Εμείς κλασικά πράγματα, ραντεβού αύριο.
1: Φιλιά πολλά.

0: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day.
1: Okay.
0: Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
2: Έλα μαζί μου και σπάστο.
0: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
3: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
4: Κύριε Προϊστάμενε.
5: Η καινούργια είσαι εσύ.
4: Ναι.
5: Παρακαλώ.
4: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
5: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι App 92,9.
6: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
7: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
8: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές, εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
9: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
10: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
11: Και πώς να αντισταθείς. Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
12: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-28-5999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
6: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό.
1: Πήραμε.
0: Μαγιό.
1: Πήραμε, παιδί μου, πας καλά.
0: Διάθεση.
1: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: πολλές σφαίρες όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σωρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: App Top 5, νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3.
3: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
2: Νούμερο 2.
4: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα αυτό.
2: Νούμερο 1.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
2: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
1: Απ' το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
6: Παράξενες λοιπόν γαστρονομικές αλχημίες.
7: Εντάξει, η γιαγιά μου μετάζει καρπούζι με φέτα, ας πούμε.
6: Έλα, αυτό είναι φαγητό υψηλής.
7: Πες το σε ένα Άγγλο. Oh my god, watermelon with feta cheese, that's disgusting.
6: Σου έχω πατατάκια βουτυγμένα σε μερέντα.
7: Πατατάκια βουτυγμένα οπουδήποτε.
6: Πατατάκια στο φραπέ.
7: Γιατί όχι, γιατί όταν ο άλλος έχει πάρει μπύρα και πίνει καφέ. Του τρώω τα πατατάκια, είναι υποχρεωτικό, το λέει ο νόμος.
6: Εντάξει, έτσι θα πάει αυτό. Θα έχει μία απάντηση για όλα.
7: Να στέλνετε μήνυμα όποιος έχει πάει με φίλο του για καφέ, έχει πάρει μπύρα, όχι, δεν έχει φάει τα πατατάκια. Όλοι το έχουν κάνει. Πηγαίνει.
6: Να κοπεί το χέρι, λέει, σε αυτούς που παραγγέλνουν καφέ και τρώνε τα πατατάκια.
7: Ναι, από αυτούς
6: που παραγγέλνουν την μπύρα ή το ποτό.
7: Φίλε μου, μπαρίστα. Έτσι λέμε το μπουφετζί τώρα. Εντάξει, ή φίλε μου, σερβιτόρι, οτιδήποτε. Αφού όλοι τρώνε τα πατατάκια, φέρει πατατάκια και με τον καφέ να τελειώνουμε.
6: Φέρ τους ένα κουλουράκι, κάτι.
7: Κάτι, μια λίτσα σοκολατάκι. Ένα μεζέ.
6: Λίτσα σοκολατάκι.
7: Είπε κουλουράκι και είμαστε μνημόσυνο.
1: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
8: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
9: Κουτάλα.
8: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
9: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
8: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
9: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
8: Όσο θέλεις?
9: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
8: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
9: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
10: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
11: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω:
12: Πάμε, αγάπη μου, να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει:
13: Άσε μας, βρελίτσα, είμαι πτώμα.
11: Και θα του πω: Αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει:
13: Οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash.
11: Και θα του πω: Πάλι αύριο?
12: Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο.
11: Και θα μου πει:
14: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
11: Άστο, αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω, αλλά αύριο δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
14: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
15: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες. 24 ώρες το 24ωρο. Για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
14: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
11: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 12.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για μια χορταρένια με σπανάκι, σέσκουλα, πράσο και πολλά μυρωδικά από τις φιλοσοφίες. Γεύση που θα τρελάνει τον ουρανίσκο σας.
2: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
3: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
4: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
5: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
6: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
5: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
6: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα.
5: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
6: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
5: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
6: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
3: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
7: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: λεπτά. Ξεκινάμε.
1: Yo, what's up?
0: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music. Ο Γιώργος Μπαλαβιάρης και η Γκογό Βερίγου παρουσιάζουν για ακόμα ένα καλοκαίρι τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παραγωγή στην Ελλάδα. Καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής 12 με 2, ζωντανά σε όλη την Κρήτη και την Νότια Ελλάδα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. One vibe, one love. Be your own hero. Be a πλατσουρίστα.
2: Λασίθι, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά, Connected.

0: Πώς είστε?
1: Ελπίζουμε να είστε καλά, να έχετε ξεκινήσει την ημέρα σας με όρεξη, με πάθος, με θετική ενέργεια και όλα όσα πρέπει να έχετε μέσα σας. Γιατί σήμερα είναι Τετάρτη, 8 Ιουλίου του 2026 και φυσικά άλλο ένα καλοκαίρι στο Νότο είναι στον αέρα.
0: Άλλο ένα καλοκαίρι στο Νότο είναι στον αέρα. Σήμερα λοιπόν Τετάρτη, 8 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026, μετά τους Offspring στην Αθήνα, ερχόμαστε κι εμείς εδώ να ροκάρουμε για ακόμα μία μέρα Midweek Heroes, παρακαλώ. Θα γίνει χαμός και επίσης πρέπει για άλλη μια μέρα, το ξέρουμε είναι τυπικό, αλλά θα πρέπει να σας ευχαριστήσουμε για τα εκατοντάδες σχόλια, για τις χιλιάδες προβολές. Κάθε μέρα ερχόμαστε με νέο ρεκόρ. Έχει σπάσει το φράγμα των 2 εκατομμυρίων προβολών το Ρακοκάζανο, το νέο βίντεο του καλοκαίρι στον Νότο, πριν καν περάσουν 4 μέρες, πριν καν περάσει μια εβδομάδα. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλο αυτό που γίνεται.
1: Εννοείται, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και φυσικά κάθε μέρα συνεχίζει την ανωδική του πορεία. Την μαθαίνει ο κόσμος, το τραγουδάει. Τα παιδάκια, τα μικρά, στους δρόμους, στο TikTok, όλοι μαζί έτσι χορεύουν το Ρακοκάζανο, το νέο freestyle που πλέον είναι στα ελληνικά. Και εννοείται, μας κράζεται που δεν το έχουμε περάσει ακόμα να το ακούμε κι εμείς από
0: καλά,
1: εδώ.
0: Γενικότερα υπάρχει λίγο κράξιμο και για τις εκπομπές που δεν είναι online ακόμα και για το Ρακοκάζανο. Γενικότερα υπάρχει, εντάξει, παιδιά, θα τα βάλουμε όλα σε μια σειρά.
1: Ακούτε
0: πώς είναι η φωνή μας. Δηλαδή είμαστε σε μια φάση σαν να είμαστε στο γήπεδο στο Μουντιάλ και φωνάζαμε για το Μέση.
1: Ναι,
0: είμαστε λίγο εμβρασμό ακόμα. Θα ηρεμήσουν όμως τα πράγματα, θα μπούμε στην κανονική μας ροή. Σήμερα έχουμε πολύ ωραία πράγματα να κάνουμε, αλλά πριν πάμε σε αυτά, να πούμε ότι είμαστε ζωντανά. Αυτή τη στιγμή σε όλη την Κρήτη, Madness 95 για το Λασίθι, Up 92,9 για το Ηράκλειο, Ήχος 942 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Ενώνουν δυνάμεις για να φτάσουμε παντού και σήμερα σε όλη την Κρήτη, αλλά και σε όλη την Νότια Ελλάδα. Και φυσικά αναμένουμε τα μηνύματά σας όπου και αν βρίσκεστε, γιατί εκπέμπουμε και Σαντορίνη, Κάσο, Κάρπαθο, Κίθυρα, Γάβδο. Αναμένουμε λοιπόν, ήταν είστε στη δουλειά σας, ήταν είστε κάπου σε μια παραλία αραχτή, σε κάποιο μετόχι βραδερφέ και πήρετε κράσους από το πρωί σαν τη γιαζιάδες στο βίντεο. Περιμένουμε τα μηνύματά σας.
1: Εννοείται στα social media της εκπομπής. Καλοκαίρι στον Νότο θα μας βρείτε στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok, στο YouTube, στο Threads και με Greeklies. Και φυσικά δεν ξεχνάμε το www.καλοκαίριστονότο.com που μας ακούτε από παντού και τρελαινόμαστε όταν ο άλλος από την άλλη άκρη του κόσμου μας στέλνει μήνυμα ότι μας ακούει.
0: Βέβαια, και νομίζω ότι γενικότερα όταν μας στέλνουν από την Ομογένεια, τρελαινόμαστε, ειδικά όταν είναι διαφορετικά time zones και είναι ο άλλος, ξέρω εγώ, 9 η ώρα το βράδυ στην Αυστραλία και μας ακούει.
1: Και ακούει καλοκαίρι στον Νότο.
0: Τρελαινόμαστε για αυτά τα μηνύματα, πραγματικά. Λοιπόν, τι έχουμε να κάνουμε σήμερα?
1: Καλά, σήμερα σου έχω την εξόρμηση. Θα πάμε μέχρι την Μύκονο.
0: Μύκονος, λοιπόν.
1: Και θα μιλήσουμε με τον αγαπημένο μας Πέτρο Νάζο, ο οποίος εννοείται κρύβεται πίσω από το Μύκονος Live. Θα μας πει ό,τι παίζει στο νησί. Εχθές που μιλάγαμε στο τηλέφωνο, Γιώργο μου είπε ότι είναι εκεί η Kimberly.
0: Η Kimberly?
1: Η γνωστή Kimberly.
0: Α, η δική μας η πρέσβυρα.
1: Η δική μας τώρα. Η πρέσβυρα. Βέβαια, των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Ποιο δική μας δεν γίνεται. Κουμπάρα του Αργυρού έγινε, κάθε βράδυ στα μπουζούκια, είναι δική μας.
1: Πραγματικά. Και εννοείται πως εγώ θα, θα τον ρωτήσω και για το Emeline Paris που έγινε Emeline Greece. Είχαμε και το σκηνικό το τρελό εκεί στη Μύκονο. Οπότε θα έχουμε αποκλειστικές πληροφορίες από τον αγαπημένο μας Πέτρο Νάζο.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης θα μπούμε στην κουζίνα του καλοκαίρι στο Νότο και θα φτιάξουμε, Γιώργο, κάτι συγκλονιστικό. Κάτι που ακόμα και ο Τσελεμεντές θα υποκλινόταν σε αυτή τη συγκεκριμένη
0: συνταγή.
1: Επικό ηρακλειώτικο τσουρέκι με βλήτα, πάκι, πατάτες και στάκα σας έχουμε σήμερα.
0: Εννοείται αυτό το τσουρέκι που τρώμε το Πάσχα, ας πούμε.
1: Ναι, κάτι τέτοιο.
0: Και αυτό το κάνουμε γεμιστό με βλήτα, πάκι και στάκα.
1: Εννοείται.
0: Τέλεια θα πάει αυτό.
1: Μην ξεχάσεις τις πατάτες.
0: Α, και πατάτες. Α, ναι. Τέλεια. Πολύ ωραία.
1: Εννοείται πως σας περιμένουν πάρα πολλοί διαγωνισμοί στα social media της εκπομπής. Θα ανέβει σήμερα, Γιώργο, και το δεύτερος διαγωνισμός από Fix.
0: Ή σήμερα ή αύριο θα ανέβει. Ωραία. Ο δεύτερος διαγωνισμός. Να πούμε ότι σήμερα θα έχουμε και τρελό backstage από το Ρακοκάζανο. Οπότε να είστε συντονισμένοι, γιατί πραγματικά τα καλύτερα έρχονται. Και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι. Απέναντί μου είναι η Απαστράπτουσα, super sexy, πρώην γυμονούσα, νυν Μιλφάρα και υποψήφια για το Playboy σφακίων Γόγο Βερίγου.
1: Και απέναντί μου είναι ένας και μοναδικός, ο super duper γκρινιάρης αλλά γλυκουλιάρης, Γιώργος Μπελοθιάρης.
0: Μπέλος παραμπά μου, δεν τρέψε λίγο, εγώ σου κάνω τόση εισαγωγή. 23 χρόνια καλοκαίρι στο Νότο. Πήγε μπλατσουρίστα!
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.

0: Αυτός ο μυστηριώδης κύριος, ο οποίος έχει εισβάλει στις ζωές μας και τα έχει κάνει όλα ανάκατα. Είναι αυτός ο οποίος βρίσκεται πίσω από την ηλικιώδη πορεία του Μέση στο Μουντιάλ. Είναι αυτός ο οποίος ξέρει όλο το backstory από το αγκαζέ του Ερντογάν με τον Τραμπ. Είναι αυτός ο οποίος μπουκάρει κάθε βράδυ στο σπίτι του Αντώνη Μαρτσάκη, του δίνει ένα φυλάκι στο μάγουλο και τρέχει στα χαμόσπιτα αμέσως στα άγρια μεσάνυχτα. Είναι ο ένας, είναι ο μοναδικός, είναι ο super wow φανταστικός. Είναι ο κύριος Κερούλης.
1: Καλημέρα.

0: και σήμερα ο κύριος Κερούλης, ο οποίος ευτυχώς κατάλαβε ότι έκανε λάθος το προηγούμενο διάστημα με τα μποφόρια του που πήγαν μέχρι και 7, παρακαλώ πολύ. Και εννοείται πως μαζί με τα μποφόρια ξεσηκώθηκαν και οι πυρκαγιές σε όλη την Ελλάδα. Κάπως όμως βλέπουμε έτσι το σκηνικό αλλάζει σιγά σιγά. Από σήμερα πέφτουν τα μποφοράκια σε όλη την Ελλάδα και φυσικά και στην Κρήτη μας. Και εννοείται πως την Πέμπτη θα έχουμε έτσι σχεδόν άπνοια από τα πολλά τα μποφόρ, στα καθόλου μποφόρ, έτσι οι σκοτσέζοι κοντούς μας κάνει ο κύριος Κερούλης, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Και εννοείται πως θα ανέβει και η θερμοκρασία το επόμενο διάστημα. Πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε τι κάνει αυτός ο έρμος ο κύριος Κερούλης στα Χανιά, όπου εκεί βεβαίως θα βρούμε και το βοτανικό κήπο Κρήτης, ένας επίγειος παράδεισος 200 στρεμάτων που όπως και οπουδήποτε πρέπει να τον συναντήσετε έτσι face to face αυτόν και τα 200 στρέμματα. Γιατί εκεί θα βρείτε φυτά, δέντρα από όλο τον κόσμο και φυσικά από το νησί μας, υπέροχα μπαχαρικά, βότανα και πραγματικά ένα μαγευτικό τοπίο, το οποίο όχι μόνο εσείς θα διασκεδάσετε, αλλά και τα παιδιά σας, η οικογένειά σας, οι φίλοι σας. Άσε που μετά έχει και ένα φανταστικό εστιατόριο για να χαλαρώσετε και να απολαύσετε τα πάντα.
1: Μάλιστα.
0: Χανιά, αγαπημένα, λίγα μόλις χιλιόμετρα από το κέντρο των Χανίων, εκεί στον Φουρνέ, στον Ομαλό. Και ευτυχώς αυτή την ώρα που μιλάμε, η θερμοκρασία αγγίζει τους 32 βαθμούς Κελσίου, με τα μποφοράκια να είναι σχεδόν 4. Μέχρι το βραδάκι θα έχουν γίνει 3, οπότε καταλαβαίνετε. Γιουχου!
1: Μάλιστα.
0: Και από το Αχανιά πάμε στο Ρέθυμνο, όπου και εκεί τα πράγματα ακόμα είναι κάπως έτσι αέρινα. Αλλά ευτυχώς μέχρι το απόγευμα θα έχουν κοπάσει κατά πολύ. Οπότε εννοείται πως θα ανέβει η θερμοκρασία, η όρεξη για μπανάκι και πλατσούρισμα θα είναι ακόμα μεγαλύτερη. Οπότε λίγη υπομονή, 32 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα που μιλάμε στο Ρέθυμνο. Και από αύριο, όπως σας είπα, θα είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Και από το Ρέθυμνο, Γιώργο, πού θα πάμε? Στο Ηράκλειο, όπου και εκεί τα αεράκια που μας έχουν σπάσει τα νευράκια θα μειωθούν. Σήμερα θα φτάσουν τα 4. Μέχρι το βραδάκι θα έχουν γίνει μόλις 2. Αυτή την ώρα που μιλάμε η θερμοκρασία αγγίζει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Και εννοείται τα μποφόρια είναι 4. Αλλά όπως σας είπα, μέχρι το βράδυ θα έχουν εξαφανιστεί και θα έρθει στη ζωή μας ξανά η κάψα.
1: Μάλιστα.
0: Και από το Ηράκλειο στο Λασίθι και τις τρεις μοναδικές πόλεις του, την Ιερά Πέτρα, τον Άγιο Νικόλο και τη Σιτία, όπου βεβαίως το Λασίθι φυσάει λίγο παραπάνω από τους προηγούμενους νομούς, αλλά δεν πειράζει. Γιατί μπορεί τώρα να είναι 5 τα μποφόρ, αλλά το βραδάκι θα γίνουν μόλις 3 και φυσικά η θερμοκρασία αυτή την ώρα που μιλάμε βρίσκεται στους 33 βαθμούς Κελσίου.
1: Μάλιστα, αυτός ήταν ο κύριος Χερούλης, κυρίες και κύριοι, και αν και εσείς έχετε σκάσει μόλις στην Κρήτη, είχατε την τύχη να έχετε τα εισιτήρια για την Γη της Επαγγελίας και τώρα έχετε φτάσει πράγματι σε αυτό το νησί, το κλειδί του παραδείσου, όπως θα έλεγαν πάρα πολλοί ποιητές στο παρελθόν, και πραγματικά δεν ξέρετε τι να κάνετε. Βάλτε στο πρόγραμμά σας, βάλτε στη λίστα σας το βοτανικό κήπο Κρήτης, γιατί αποτελεί ένα από τα μοναδικά πάρκα στην Ευρώπη με τέτοια ποικιλία πανίδας και χλωρίδας. Και φυσικά έχει ένα εστιατόριο μέσα με μινωικές μαγειρικές, με παρασκές, με αντικριστά. Ένας πλήρως παραδοσιακός τρόπος να αντιλαμβάνεσαι και να γεύεσαι την Κρήτη. Βάλτε το στο πρόγραμμα, γιατί πραγματικά όλοι όσοι το έχουν κάνει μέχρι τώρα, και αν κοιτάξετε μία ματιά στα σχόλια, σε TripAdvisor, Google κτλ., θα το καταλάβετε αυτό, έχουν πραγματικά τις καλύτερες εντυπώσεις. Οπότε λοιπόν, βοτανικός κήπος Κρήτης, βάλτε το στο πρόγραμμα, γιατί είναι, αξίζει πραγματικά. Είναι ένα από τα top αξιοθέατα στην Κρήτη αυτή τη στιγμή.
0: Να βάλετε στο πρόγραμμα και το να μπείτε στο social media του Καλοκαίρι στο Νότο, γιατί όπως σας είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, παίζουν τρομερά και φοβερά giveaways, διαγωνισμοί, οι οποίοι πρέπει να δηλώσετε συμμετοχή την Παρασκευή. Όπως κάθε Παρασκευή, κληρώνουμε εισιτήρια με δίκλινη καμπίνα, παρακαλώ πολύ, για 2 άτομα, Χανιά, Μήλος, Χανιά, και εννοείται θα βγάλουμε τον τυχερό στον αέρα.
1: Εν τω μεταξύ έχει δημοσιευθεί μία μέρα ο διαγωνισμός και έχει σφαγή εδώ πέρα. Μέχρι την Παρασκευή θα παίζουν και ξύλο.
0: Εννοείται, και να σας πω ότι για τη Μήλο μπορείτε να κλείσετε τα εισιτήρια, να κερδίσετε και να πάτε απευθείας Ιούλιο μήνα. Οπότε...
1: Δηλαδή κερδίζεις, ας πούμε, Παρασκευή και φεύγεις Δευτέρα, τύπου.
0: Κάπως έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Να φτιάξουμε λίγο το πρόγραμμά μας. Γιατί εντάξει, επειδή πάει πολλοί κόσμο στη Μήλο από την Κρήτη, να δούμε αν υπάρχει διαθεσιμότητα των καμπινών κτλ. Και εννοείται του πάντε. πάμε και τους αφήνουμε εκεί και περνάνε υπέροχα.
1: Σε έχει κάνει ανέκλαϊν πλοιάρχησα, ξέρεις τα πάντα τώρα εκεί μέσα.
0: Εννοείται.
1: Έμπαινε πλοίο από ό,τι καταλαβαίνω από
0: σκάφο. Εννοείται, παιδιά, με δίκλινη καμπινούλα να ξεκουραστείς και ώρες και μετά να φτάσεις στον υπέροχο προορισμό.
1: Εμένα, ναι, φίλε, ξέρεις τι μου έχει λείψει. Μου έχουν λείψει τα εστιατόρια των πλοίων. Που πας και έχουν αυτό το αλακάρτα που παίρνεις, ας πούμε, ό,τι θες. Έχει πολλά φαγητά και πας εκεί μετά σαλόνι εκεί πέρα. Κάνεις γνωριμίες, μιλάς, κάνεις δίκιο, μετά πας στην καμπίνα, σου αράζεις. Μας έχουν φάει τα αεροπλάνα και έχουμε χάσει τη χαρά του ταξιδιού.
0: Μα πραγματικά όμως.
1: Παιδιά, αναλογιστείτε λίγο αυτό που λέω. Δηλαδή, παλιά ταξιδεύαμε και κάναμε γνωριμίες, βγάζαμε φωτογραφίες. Εντάξει, υπήρχε μια αλφα, ας το πούμε έτσι, ταλαιπωρία. Αλλά ρε φίλε, δεν συγκρινόταν αυτό το πράγμα που περνούσες, οι αναμνήσεις που έφτιαχνες κτλ. Και το ταξίδι με όλο αυτό το fast track που υπάρχει τώρα με τα αεροπλάνα κτλ. Η Anneklines νομίζω τώρα μας επαναφέρει αυτή τη χαρά γιατί βάζει νέους προορισμούς, Σέριφο, Μήλο κτλ. Και είναι πολύ όμορφο να τους ανακαλύψουμε από την Κρήτη.
0: Εννοείται.
1: Και φυσικά και από την Αθήνα, γιατί έχουμε και εισιτήρια από Αθήνα να έρθουν Κρήτη, να πάνε όπου θέλουν κτλ.
0: Γενικότερα όλο το καλοκαίρι εμείς θα σας στέλνουμε διακοπές και εσείς θα χαίρεστε.
1: Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε μουσική, αμέσως μετά διαφημιστικό break. Επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά με τα μηνύματά σας που γίνονται σφαγή και έχουμε και μηνύματα σήμερα και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Για τη φωνή μου, Γιώργο, τι έπαθες, τι σεξι φωνή είναι αυτή. Είναι, παιδιά, αυτό το κρυωματάκι του καλοκαιριού, αυτό από τις φωνές, από τις συνδέσεις που κάνουμε καθημερινά για το ρακοκάζανο κτλ. Τι να κάνουμε, μία φωνή την έχω κι εγώ, έκλεισε. Οπότε, λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το σεξινες το οποίο αναγνωρίζετε και μου το μεταδίδετε πίσω για να το μεταδίδω κι εγώ ξανά σε εσάς. Πάμε σε μουσική, επανερχόμαστε σε λίγο.
2: Η Κρήτη είναι εδώ.

0: από την Απελάς. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant. Εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο Seaside Feeling. Στην παραλία του Austria Resort and Spa, στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου, στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810 33 13 13.
1: Από το πρωί, τους ακούν και τα κοκόρια.
2: Υπέροχο χειμερινό τραγούδι.
3: Γιατί χειμερινό?
2: Γιατί για ένα τζάκι λέει συνέχεια. Τζάκι, ω, τζάκι, τζάκι. Το μεταξύ το ακούω τώρα Ιούλιο μήνα και όσο να είναι βγάζω μια φλίκτενα εδώ πέρα.
3: Σε παρακαλώ, μπορείς να με προειδοποιείς.

0: αμόρυτη. Εκείνη περνάει από μπροστά του αφήνοντας το μακρύ της μαλλί να ανεμίζει στον αέρα. Και ξαφνικά...
1: Μου πιάνετε σας παρακαλώ ένα Eternal Water. Έχω σκάσει με τους προβολείς.
0: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός. Με γεύση grapefruit και γιούζου. Χωρίς συντηρητικά και κυρίως χωρίς ζάχαρη.
1: Έλεος, να πάω να το πάρω εγώ.
0: Eternal Water. Διψάς.
1: Τι λέω τόση ώρα.
0: Να το βρεις.
2: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Park και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
3: Πάλι κρύο το νερό.
4: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
3: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
4: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
3: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 52 80 88.
4: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
5: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 2857 60. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
6: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2020.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω Up 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
4: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
3: Απ' 92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: είμαστε ζωντανά σε όλη την Κρήτη. Madness 95 για το Λασίθι, A92,9 για το Ηράκλειο, ήχος 942 για το Ρέθυμνο και φυσικά Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Μια μεγάλη, μεγάλη καλημέρα σε όλους σας. Μας έχετε τρελάρει με τα μηνύματά σας. Απέναντί μου είναι η Γογό Βερίγου.
1: Και απέναντί μου είναι ο Γιώργος Βολοθιάρης.
0: Και πάμε γρήγορα να τα διαβάσουμε on air.
1: Πάμε γρήγορα μέχρι τη Βαρκελόνη, εκεί όπου βρίσκεται ο Γιάννης. Και εννοείται, λέει, πως κάθε Τετάρτη έχουν την ελληνική κοινότητα. Και μέσω αυτής κάθε Τετάρτη κάνουν κάποια μαθήματα χορού. Και
0: μάλιστα
1: μετά πάνε για καφέ. Οπότε έχει ξεκινήσει, ξέρεις, σήμερα πάλι έχουν τη συνάντησή τους. Εννοείται θα μιλήσουν για το Ρακοκάζανο, γιατί λέει το καλοκαίρι στο Νότο πραγματικά το ακούμε όλοι. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας σας στέλνουμε προκαταβολικά. Και αύριο θα μας στείλουν και φωτογραφίες από Βαρκελόνη τώρα.
0: Τι ωραία.
1: Κοινότητα, να είστε καλά, παιδιά.
0: Τι ωραία, τι ωραία.
1: Να συναντιέστε, να πίνετε τον καφέ σας, να λέτε για το Ρακοκάζανο. Και περιμένουμε, εννοείται, τις φωτογραφιούλες σας που θα μας στείλετε έτσι όλοι μαζί παρέα.
0: Καλημέρα, θα στείλουμε τώρα από τη Βαρκελόνη να πάμε στο Μιλοπόταμο. Όπως είπαμε και χθες, ο φίλος μας ο Γιώργος λέει: Ε, κοπέλια, ξανοίξτε να λέτε, λέει, κάθε μέρα για το Μιλοπόταμο. Αλλιώς,
1: μας
0: έχει μια μαγκούρα εδώ πέρα μια φωτογραφία. Έκθεση παραγωγών, καλλιτεχνών και πολιτιστικών συλλόγων 7 και 8 και 9 Αυγούστου στο Πέραμα, στο Μιλοπόταμο. Όπου θα γίνει χαμός, συναυλία Κατερίνα Λιόλιου, Ήβη Αδάμου, Όμιλος Βρακοφόρων, Πέτρος Μαρούλης. Οπότε λοιπόν να το έχετε στο πρόγραμμα όλοι όσοι θα επισκεφτείτε την Κρήτη τον Αύγουστο. Μια μεγάλη, μεγάλη καλημέρα να στείλω στο Ρένο και στη Φανή, οι οποίοι μας ακούν από το Παλέκαστρο, στη Σιτία. Τα φιλιά μας, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για καλά σας λόγια.
1: Πολλές, πολλές καλημέρες να πούμε στην Ροδάνθη και τον Φίλιππο, οι οποίοι ταξιδεύουν και βρίσκονται στην Ανώπολη των Σφακίων. Πολύ ζέστη, οι δρόμοι, λέει, είναι όλο στροφές, αλλά αξίζει πραγματικά. Είναι εμπειρία η Κρήτη και δεν την αλλάζουμε με τίποτα. Πολλά φιλιά να στείλουμε και στον φίλο μας τον Μάνο, ο οποίος είναι στην Αργυρούπολη, στις πηγές εκεί στην Αργυρούπολη. Έχει παθηλεί σοκ από το πόσο δροσιά έχει το συγκεκριμένο χωριό και θέλει να κάτσει εκεί για πάντα.
0: Ναι, ρε παιδιά, υπάρχουν κάποια χωριά τα οποία είναι εκεί με τα πλατάνια τους, με τις πηγές τους. Και πραγματικά πρέπει να πάρεις μια καρέκλα, να μείνεις εκεί για πάντα. Δηλαδή να κάτσει το υπόλοιπο τη ζωή σου, να μετακομίσεις. Καλημέρα στο όλο φίλο μας το Like και την ώρα, οι οποίοι κατευθύνονται για μπανάκι εκεί στο Τυμπάκι και μας ακούνε. Καλημέρα στον Πρόδρομο και την Έφη, οι οποίοι είναι στο σπίτι τους, λέει. Και Γιώργο, λέει, η φωνή σου είναι πάρα πολύ σεξι σήμερα. Λέει, κάτι κάνει να το κρατήσουμε αυτό. Έχει άλλο vibe, λέει, σήμερα. Το ξέρω, παιδιά, εννοείται. Θα πίνω παγωμένα για να το κρατήσω. Καλημέρα στον Άρη και τη Βάνα, οι οποίοι μας ακούνε από τα Μάλια και μας δίνουν μια μεγάλη καλημέρα. Από την Αμουδάρα, από γνωστό ξενοδοχείο, μας ακούνε ο Σωτήρης, η Κική και οι φίλοι μας εδώ πέρα, η Μαρία, οι οποίοι μας στέλνουν πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα.
1: Εγώ από την Αμουδάρα θα σε πάω στο Φισκάρδο, στην Κεφαλονιά, σε ένα υπέροχο χωριουδάκι, το οποίο περιμένουν, λέει, πώς και πώς για τη σύνδεση Κεφαλονιάς Κρήτης να μιλήσουμε ζωντανά. Θα το έχουμε και αυτό στο μυαλό μας το επόμενο διάστημα, να πούμε τις ομορφιές της Κεφαλονιάς. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας στον Νίκο και τη Στέλλα. Επίσης, να πούμε μια καλησπέρα στην Εφέλη, η οποία, Γιώργο, μας ακούει από την Ολλανδία, από το Άμστερνταμ, και είναι σχεδιάστρια μόδας και ερευνήτρια. Και εννοείται πως είναι πάρα πολύ δύσκολο το καλοκαίρι να είναι στην Ολλανδία με τέτοια ζέστη και να σκέφτεται την Ελλάδα. Αλλά μέσω του καλοκαίρι στο Νότο, λέει, πάει και αυτή νοητά διακοπές.
0: Τι ωραία, τι ωραία. Καλημέρα στο Νεκτάριο και τη Ζωή, οι οποίοι μας ακούν από τα Πιτσίδια. Να τα παιδιά εδώ πέρα. Παιδιά, έχουμε πάθει σοκ, λέει. Το δείχνουμε και στη δική μας γιαγιά. Το βιντεάκι σας, ο Μάρκος και η Ρίτα από τον Άγιο Νικόλαο. Τα φιλιά μας, παιδιά. Καλημέρα στο Ρέθυμνο, στο φίλο μας τον Στέφανο και τη Μελίνα, οι οποίοι μας ακούνε και πραγματικά θέλουν και αυτοί να παίξουν σε ένα επόμενο βιντεάκι του καλοκαίρι στο Νότο. Παιδιά, σας περιμένουμε, λέει. Να πάμε, λέει, εδώ πέρα να το γυρίσουμε στην πλατεία ή να πάμε, λέει, εδώ και στην παραλία, λέει, του Ρεθύμνου, κάτω από τους Φίνικες, να δώσουμε ένα πιο εξωτικό vibe.
1: Έτσι,
0: εννοείται. Πρέπει να το προσπαθήσουμε.
1: Τα φιλιά μας και στην αγαπημένη μας Σαντορίνη, εκεί στο Πυροστεφάνι που βρίσκεται η Ελένη με τον Σωτήρη. Σας αγαπάμε, σας λατρεύουμε, σας ακούμε κάθε μέρα και εννοείται σήμερα πήραμε, λέει, την απόφαση να σας στείλουμε μήνυμα. Μας έστειλε και μια φανταστική φωτογραφία από τη Σαντορίνη και από την Καλδέρα. Να είστε καλά, παιδιά. Ελπίζω σε ζώνη να πηγαίνει ακόμα καλύτερα. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας.
0: Τα φιλιά μας και την αγάπη μας να στείλουμε εγώ και στα Καλεριανά, όπου σήμερα ετοιμάζονται για γλέντι με τον Αντώνη Μαρτσάκη. Θα γίνει χαμός στην Κίσαμο. Όλοι όσοι είστε κοντά στην Κίσαμο. Εκεί βάλτε το στο πρόγραμμα, γιατί θα είναι μια κριτική βραδιά που αξίζει. Και ο Αντώνης ο Μαρτζάκης είναι ένας καλλιτέχνης, ο οποίος αξίζει όχι μόνο για τη μουσική του παιδεία και για το πώς ξέρει να διασκεδάζει τον κόσμο, αλλά και ως άνθρωπος. Οπότε λοιπόν, να το έχετε στο πρόγραμμά σας. Ευχαριστούμε και τον φίλο μας τον Γιώργο, ο οποίος μας έστειλε εκεί την εκδήλωση. Καλημέρα να στείλουμε εγώ και σε όλους εκείνους οι οποίοι ζουν το καλοκαίρι στον άνω κάτω από καθεστώς σκληρής εργασίας. Όπως ο φίλος μας ο Μάρκος, ο οποίος μας ακούει εδώ από το λογιστικό του γραφείο στο Ηράκλειο και πραγματικά είναι σε μια φάση κατάρρευσης και επιθυμεί μια έξοδο πραγματικά ηρωική. Θα του τη δώσουμε εμείς κάποια
1: στιγμή. Έχουμε πολλά λογιστικά γραφεία που μας ακούν. Μας το λέτε δηλαδή και εκτός μηνυμάτων. Εγώ απορώ, παιδιά, με τόση φασαρία που κάνουμε εμείς οι δύο, πώς μετακάθεστε εσείς και δουλεύετε και βγάζετε σωστά τα νούμερα.
0: Εγώ ξέρω πάντως το κέντρο αισθητικής, που ξέρεις, αυτά τα κέντρα αισθητικής έχουν αυτή τη lounge μουσική που χαλαρώνουν και έχει μπει μέσα άνθρωπος πριν από το δίθμα πέρσι, ήταν από όταν μας έστειλε μήνυμα. Λέει, μπήκαμε παιδιά, ήθελε η γυναίκα μου να φτιάξει τα νύχια της και ακούγαμε καλοκαίρι στον Νότο. Ορίστε, είμαστε για παντού.
1: Τι
0: αν φωνάζουμε, άλλοι μας λένε φωνάζετε, άλλοι μας λένε φωνάζετε αρκετά. Είναι με τα γούστα, τι να κάνουμε. Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Αμέσως μετά επιστρέφουμε με τη μαγειρική της ημέρας powered by Festo Supermarkets. Σήμερα έχουμε το επικό και τρομερό τσουράκι γεμιστό με βλήτα.

0: Πάμε μωρό μου. Φύγαμε.
1: Καλοκαίρι στο Νότο. Τι επλατσουρίστα.

0: έτοιμοι. Sorry για το προηγούμενο, αλλά δεν ήμασταν έτοιμοι τόσο όσο περίμενα. Αλλά τώρα είμαστε έτοιμοι, κυρίες και κύριοι, γιατί η Γκογκό Ιβερίου έχει εισέλθει στην κουζίνα του καλοκαίρι στο Νότο. Έχουν πάρει τα τηγάνια φωτιά. Η πυροσβεστική υπηρεσία είναι επιποδός. Όλα είναι στο κόκκινο και κυρίες και κύριοι, είμαστε έτοιμοι για ακόμα μία μαγειρική της ημέρας.
1: Είναι η μαγειρική της ημέρας. Από το καλοκαίρι στο Νότο.
2: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
0: Καλημουράμαστε!
3: Powered by Festo Supermarkets.

0: ήρθε η ώρα επιτέλους για την αγαπημένη σας μαγειρική της ημέρας, η οποία σίγουρα σήμερα θα σας καταπλήξει. Και εσείς που θέλετε έτσι να φάτε κάτι διαφορετικό, σίγουρα το συγκεκριμένο θα το βάλετε στο μενού. Γιατί έχει βλίτα, έχει απάκι, έχει στάκα, έχει πατάτες. Και τι δεν έχει αυτή η συνταγή? Και όλα αυτά μαζί με ένα ωραίο τσουρέκι.
1: Δηλαδή πες μου σε παρακαλώ, ποιο δαιμόνιο μυαλό θα σκεφτόταν να βάλει μέσα σε τσουρέκι βλίτα?
0: Κοίταξε να δεις, οι μαμάδες νομίζω είναι δαιμόνιες από μόνες τους. Οπότε κάνουν τα πάντα για να φάει το βλαστάρι τους κάτι διαφορετικό, εκτός από αυτά τα ανθυγιεινά πράγματα που υπάρχουν στο εμπόριο.
1: Μας τα έχουν κάνει τόσα αυτά τα βλαστάρια πια.
0: Ναι, πραγματικά. Οπότε το ίδιο έκανε και η Μαρία, η καημένη, η κλασική ηρακλειώτισσα μητέρα, η οποία είχε επιβδίσει με τον έφηβο το γιο της. Όλο της έκανε νάζια, όλο η κατσαρόλα του μύριζε, του εφανόταν πολύ μπανάλ τα φαγητά τα παραδοσιακά. Οπότε τι έκανε και αυτή? Πήγε να κάνει μια γκουρμιδιά και να την βάλει όλη την γκουρμιδιά, την κριτική, μέσα στο τσουρέκι.
1: Για πέ.
0: Καταρχήν θα χρειαστούμε τσουρέκι λαχταριστό, αυτό του Πάσχα.
1: Του Πάσχα,
0: ναι. Αυτό υπάρχει, κυκλοφορεί, Γιώργο, όλο το χρόνο. Απλά το Πάσχα το τρώμε λίγο περισσότερο.
1: Ωραίο το τσουρέκι όμως, ειδικά με σοκολάτα βέβαια. Τώρα με βλίτα δεν ξέρω πόσο θα είναι.
0: Ω, παιδιά, ναι, πάρα πολύ ωραίο το τσουρέκι. Πόσο καιρό έχω να φάω τσουρέκι
1: τώρα με σοκολατίτσα μέσα ή και κάτι άλλο. Τα οποία είναι ανάμεικτα. Έχουν σοκολάτα μέσα και έχουν και κάτι τύπου Όρεο, κάτι τύπου και λευκή σοκολάτα μίξ, κάτι τέτοια. Είναι τρομερά, δεν υπάρχουν.
0: Ναι, βγάλτε όμως αυτά από το μυαλό σου, γιατί εμείς αλμυρό θα κάνουμε τώρα. Οπότε πιάνουμε το σκέτο του τσουρέκι, αν θέλετε. Το φτιάχνουμε κιόλας. Αλλά δεν βαριέσαι, ποιος θα κάτσει τώρα να φτιάξει τσουρέκι, να βάλει μαγιές μέσα, να βάλει αυγά.
1: Έτοιμο, παιδί μου, έτοιμο, να τελειώνουμε.
0: Έτοιμο, λοιπόν, θα πάρουμε από το σούπερ μάρκετ, θα το ανοίξουμε στη μέση και θα βάλουμε τα ωραία μας τα βλίτα, τα οποία θα τα έχουμε βράσει από νωρίς. Θα τους έχουμε βάλει το λεμονάκι τους, το λαδάκι τους, το αλατάκι τους. Θα τα έχουμε βάλει και στο ψυγείο, έτσι να είναι παγωμένα, να μην είναι ζεστά.
1: Παγωμένα βλίτα,
0: Ναι. Και εννοείται πως μέσα από τα βλίτα θα ξεπετάγεται και μπόλικο καπνιστό απάκι, το οποίο θα το έχουμε τσιγαρίσει πιο νωρίς στο τηγάνι και θα έχει ξεροψηθεί και θα είναι μούρλια.
1: Ωρε φίλε, τώρα είναι και περίεργη ώρα. Πώς τα λέω, πες μου σε παρακαλώ, τι πρέπει να κάνω αυτή τη στιγμή για να το φάω αυτό το πράγμα?
0: Και δεν φτάνει μόνο αυτό. Μέσα στο απάκι εκεί που έχουμε ψήσει θα βάλουμε τις τηγανιτές πατατούλες. Θα τις ψήσουμε έτσι με την ωραία την ειρωδιγιά του απακιού.
1: Αχ, τι μου κάνεις.
0: Και εννοείται πως στο τέλος, για να τις βγάλουμε, θα βάλουμε λίγο χαρτάκι από κάτω για να φύγει το λάδι.
1: Γιατί βάζουμε τσουρέκι, βάζουμε στάκα, βάζουμε πατάτες και βλίτα και δεν ξέρω και τι άλλο και απάκια. Το λάδι από τις πατάτες σε μάρανε.
0: Ναι, γιατί μετά θα είναι πολύ χυμώδες και δεν μπορείς να το φας το τσουρέκι.
1: Δεν θα το κάνει χυμώδες το βλίτο, θα το κάνει το λάδι από την καλή πατάτα.
0: Τέλος πάντων, βάζουμε και τις πατατούλες μας τις ωραία τηγανισμένες και φυσικά στο τέλος, αντί για βουτυράκι, εμείς θα βάλουμε καυτή στάκα. Την οποία σίγουρα την έχετε όλοι στο ψυγείο του σπιτιού σας.
1: Έχω έρθει σε γαστρονομικό οργασμό 3 φορές από τότε που ξεκινήσαμε την μαγειρική σήμερα.
0: Και εννοείται πως το συγκεκριμένο ωραίοτατο σάντουιτς αλλά τσουρέκι αλλά κρατικό, ο γιος της το έφαγε, του άρεσε πάρα πολύ, άνοιξε τα μάτια του διάπλατα και λέει: τι είναι αυτό ρε μάνα, θα μου κάνεις και αύριο το ίδιο.
1: Ναι, κάθε μέρα το ίδιο θα κάνουμε. αυτό το μεταξύ, το σάντουιτς τσουρεκιού, πες να κάνει 50 ευρώ, ξέρω εγώ.
0: Όχι, βρε παιδί,
1: εσύ αυτά, καβλίτα, πάκια, πατάτες, λάδια, τσουρέκια να πάω, τα παίρνω.
0: Λοιπόν,
1: τι νομίζω,
0: κοίταξε να δεις. Εάν έχεις, ας πούμε, στο κήπο του σπιτιού σου,
1: τι,
0: οι περισσότεροι.
1: Τσουρεκιά που βγάζουν τσουρέκια.
0: Όχι, έχεις, ξέρω, μία αλιτάνα με βλίτα.
1: Ναι.
0: Μία αλιτάνα με πατατούλες.
1: Ναι.
0: Έχεις και ελιές που παίρνεις το λάδι, οπότε είναι δικό σου.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τι, μόνο το τσουρέκι που μπορεί να στο φέρει και κανείς δώρο μπορείς να,
1: αυτό να μου πεις,
0: πληρώσει. Όλα τα υπόλοιπα τα έχεις έτοιμα. Άντε και το απάκι.
1: Και το απάκι τι έτοιμο, ρε, εγώ, αφού πρέπει να το φτιάξει το απάκι. Να μπορεί να το πάρει.
0: Και
1: φτιάξεις.
0: Το απάκι το παίρνει.
1: Εδώ μας γράφει καλά ο Στέφανος τώρα, το έχει πάει τώρα. Βλέπω εδώ πέρα έχει όρεξη τώρα. Λέει εδώ πέρα, λέει, και με απάκι λέει, αλλά και με μπριτζολάκι λέει θα πήγαινε αυτό το σάντουιτς.
0: Γενικότερα όλοι πεινάτε τέτοια ώρα.
1: Μπριτζολάκι τώρα, εκεί μπριτζολάκι μέσα στο τσουρέκι.
0: Είναι γλυκό, ξενογιές σκέψου του λίγο.
1: Δεν φίλε, δεν μα ακούει κανένα σεφ. Θα το στείλει αυτή, θα στείλει που δεν την εκπομπή. Θα μα αφορήσουν, θα βγάλουν καμιά ανακοίνωση.
0: Α, σε μα καλέ καλύτερα.
1: Κάνετε τι μαγειρικέ αυτέ και προσέχετε αυτά τα πράγματα. Πώ έχουν πάνω από το καπάκι τη χλωρίνη, προσοχή, μην πιείτε τη χλωρίνη. Κάτι τέτοιο πρέπει να μα έχουν και εμά τώρα εδώ.
0: Βρε, πλέον όλοι οι σεφ πειραματίζονται γιατί έχουν βαρεθεί λέει, τα ίδια και τα ίδια. Εμεί συνδυάζουμε την κριτική παράδοση.
1: Αυτό δεν είναι πειραματισμό που κάνουμε εμεί. Εμεί έχουμε ανοίξει το καπάκι του Τσέρνομπιλ.
0: Α, σε μα μωρέ, σιγά λίγα βλήτη και λίγε πατατούλε με το τσουρέκι και τη στάκα. Εντάξει, δεν έγινε και τίποτα. Ίσα ίσα είναι πάρα πολύ νόστιμο και μη σου πω και υγιεινό σε σχέση
1: τώρα,
0: με άλλα.
1: Αν τώρα λέμε, αν υποθετικά βγάζει τώρα, α πούμε, πέσω ο Πετρετζίκη ή ο Κουτσόπουλο, δεν ξέρω ποιο άλλο σεφ, βγάζει μια συνταγή αύριο μεθαύριο, αυτό ακριβώ εσύ.
0: Ναι, ναι.
1: Και βγάζει τσουρέκι με απάκι μέσα. Δεν θα κοιμηθούμε νομικά. Πώ θα αντιδράσουμε, πιστεύω.
0: Θα τον πάρουμε τηλέφωνο και θα του πούμε συγχαρητήρια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξέρουμε ότι με σ' ακού. Βάλε και κάπου το καλοκαίρι στο νότο έτσι σαν υπογραφή.
1: Σαν credit ότι από αυτού πήρα την έμπνευση.
0: Ναι, κάπω έτσι.
1: Να το ονομάσουν το πλατσουριστό τσουρεκό σαντουίτ.
0: Κάτι τέτοιο, ναι.
1: Θέλουμε μια αναγνώριση δηλαδή. Δεν θα κινηθούμε επιθετικά.
0: Κάτσε να έρθει πρώτα η αναγνώριση και μετά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή ήταν η μαγειρική τη ημέρα, κυρίε και κύριοι. Από το καλοκαίρι στο νότο και τα φεστό σούπερ μάρκετ, τα οποία θα τα βρείτε σε 220 σημεία σε όλη την Κρήτη. Πάμε γρήγορα σε διαφημιστικό break. Επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά με την εξόρμηση της ημέρας, όπου σήμερα είναι η Μύκονο.
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.
3: Music, please.
2: Ανέ Κλάινς, μπι, επλατζουρίστα. Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One, η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple As. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant. Εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο το Seaside Feeling στην παραλία του Austria Resort and Spa στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλούχανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερή Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810 33 13 13.
4: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
5: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
6: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον ΑΠΕ 92,9 και βάλτον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠΕ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
7: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
8: Παντελής Τσιμπινός κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
9: Στην Anne Klein's η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Τώρα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
10: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο, πάνω στη θάλασσα. Καλούα, Beach Bar Restaurant, Χερσόνησος, The Summer, in Greece. Καλούα, just for you.

0: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
1: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου?
2: Θα πάρω αμέσως το Λάκη που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
0: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων, αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
2: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
0: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
4: Ουχ, φτάσαμε!
3: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Μείνε συντονισμένο στο ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Έρχονται διαγωνισμοί για διπλά εισιτήρια με το επιστροφής.
8: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Απ 92,9.

0: στον Άντα! Είμαστε ζωντανά σε όλη την Κρήτη. Μάντρες 95 για το Λασίθι, ΑΠ 92,9 για το Ηράκλειο, ήχος 942 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Μια μεγάλη, μεγάλη καλημέρα σε όλους σας, σε όλη την Κρήτη αλλά και σε όλη την Νότια Ελλάδα. Σαντορίνη, Κάσο, Κάρπαθο, Κύθυρα, Γάδο. Καλημέρα σε όλους. Απέναντί μου είναι η Κοκό Μερίγου.
1: Και απέναντί μου είναι ο Γιώργος Μπαλωτσιάρης.
0: Πάμε γρήγορα στα μηνύματα, γίνεται σφαγή.
1: Και χαίρομαι ιδιαίτερα πραγματικά που μας στέλνετε από όλο τον κόσμο μηνύματα. Φιλιά πολλά να στείλουμε στο Βαγγέλη που μας στέλνει από τις Σέρες. Παιδιά, είμαστε συντονισμένοι, σας ακούμε. Χαιρόμαστε πάρα πάρα πολύ για το ρακοκάζανο. Το βάζουμε συχνά. Συχνά. Την Παρασκευή δεν βγήκε. Συχνά το βάζετε. Και το ακούμε και χορεύουμε κι εμείς στο ρυθμό του. Είστε τα πιο θετικά πλάσματα που ξέρουμε και σας αγαπάμε πάρα πολύ.
0: Πού να μας δείτε εκτός εκπομπής πόσο θετικοί είμαστε. Καλημέρες, όμορφες. Το Σπύρο, την Άννα και το μικρό το Μανώλη, οι οποίοι μας ακούνε από την Αγία Γαλήνη. Την καλημέρα μας στο Παναγιώτη και τη Λένα, οι οποίοι μας ακούνε και από τις Βρύσες, το Αμάρι, να τις Βρύσες πάλι. Καλημέρα στον Πατσίδερο, στον Ανδρέα. Πού είσαι, Ανδρέα, έχουμε καιρό να σε ακούσουμε. Να την και η Γεωργία από τις Αρχάνες. Εγώ επανεφανίστηκε μετά από μία εβδομάδα. Παιδιά, λέει, παιδιά μου, γλυκά, δεν σας έχω λέει φαγάκι σήμερα. Να τα κακά τα νέα. Και τώρα εγώ το όνειρο χθες. Περίμενα, Γεωργία, να μας στείλεις ένα φαγάκι, αλλά δεν μας έστειλες τίποτα σήμερα. Δεν πειράζει, την αγάπη μας και τα φιλιά μας. Καλημέρα να στείλουμε στο φίλο μας τον Τάσο, αλλά και το φίλο μας τον Βαγγέλη, που μας ακούνε από την Ιεράπτρα και μας στέλνουν πολλά χαιρετίσματα, αλλά και από τη φίλη μας εδώ πέρα την Εμμανουέλα, η οποία κατευθύνεται στο Μύρτο Ζιαμπανάκι.
1: Φιλιά πολλά να στείλουμε και στην Ιερά Πέτρα, εκεί που βρίσκεται ο Γιάννης με την Ελένη και μας ακούν. Περιμένουν λίγο τους κουμπάρους τους να έρθουν για το τετραήμερο. Μια χώρα θα περάσουν. Και θα πάμε, λέει, στη Μεγάλη Παραλία και θα πάνε, λέει, και προσιτία στο Βάι. Θέλουν, λέει, και άλλες προτάσεις από εμάς, έτσι που είμαστε και οι δήμονες από τις παραλίες. Πού να πάνε τους κουμπάρους τους τα παιδιά για να περάσουν ωραία, Γιώργο.
0: Κοίταξε, νομίζω ότι τώρα παραλίες από άλλο τίποτα. Και έχουμε πει και πολλές φορές ότι πέρα από τα social media του καλοκαίρι στο Νότο, μπορείτε να βρείτε και πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες και από παραλίες και, και πληροφορίες. Το Cretan Beaches, παιδιά, δεν είναι, δεν το διαφημίζουμε, αλλά είναι ένα site το οποίο πολλές φορές και εμείς από εκεί παίρνουμε λεπτομέρειες. Μπείτε να το εξερευνήσετε.
1: Φιλιά, να στείλουμε στη Βέρνη εκεί στην Ελβετία που μας ακούνε και πόσο χαιρόμαστε. Ο Νίκος με την Αθανασία και τον μικρό τους τον Χάρι. Ο Χάρις βέβαια μας ακούνε και μας στέλνουν τα φιλιά τους. Τον Αύγουστο, λέει, θα κατέβουμε στην Ελλάδα και αναμένουμε πώς και πώς μετρώντας αντίστροφα για να βάλουμε ξανά, λέει, το αντιλιακό μας και να ρίξουμε τη βουτιά μας. Επίσης μια μεγάλη καλημέρα να πούμε στη φίλη μας που βρίσκεται στην Αγία Γαλήνη και κάνει το μπανάκι της. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας να στείλουμε και στην Άνδρο, Γιώργο.
0: Νάτα.
1: Πότε, λέει, θα κάνετε και σε εμάς μια σύνδεση στην Άνδρο. Πολύ όμορφο.
0: Βέβαια, έχουμε καιρό να κάνουμε σύνδεση με την Άνδρο.
1: Ναι, και έχουμε κάνει στο παρελθόν, γιατί όχι να κάνουμε και φέτος.
0: Λοιπόν, μια μεγάλη καλημέρα να στείλουμε στον Αντώνη και στα Ζωνιανάγωγο, όπου σήμερα το βράδυ έχουν τα Τελικανίδια. Είναι μια ετήσια εκδήλωση μια γνωστή σχολή χορού εκεί τη περιοχή. Σήμερα θα είναι εκεί ο Νικομανόλης Νύχταρης και ο Γιώρης Παρασύρης με ένα γλέντι το οποίο θα γίνει εκεί στο θέατρο του Σπηλαίου Σφενδόνη. Στα Ζωνιανά, είσοδος ελεύθερη. Όλοι όσοι είστε κοντά στην περιοχή, να σπεύσετε, θα είναι μια πολύ ωραία εμπειρία. Να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα και στη Μύκονο. Να τα Μυκονιάτικα, τα μηνύματα από νωρίς σήμερα. Παιδιά, καλά, λέει, σήμερα είστε σύνδεση με Μύκονο. Σήμερα είναι ο Βασίλης Κουλά στη Μύκονο.
1: Όχι.
0: Παιδιά, δεν το ξέραμε, ειλικρινά.
1: Τυχαίο
0: τώρα αυτό. Στην πλατεία τη Άνω Μεράς, είσοδος ελεύθερη, στη Μύκονο, Βασίλης Κουλά. Σε λίγο θα έχουμε ζωντανή σύνδεση με Μύκονο.
1: Και από τη Μύκονο, εγώ θα σε πάω στα Ποζάρ, εκεί στα ωραία τα Ιαματικά νερά, όπου βρίσκεται η Τζέννη με τον Νίκο. Έχουμε έρθει, παιδιά, για διακοπές. Είναι απίστευτα. Στέλνουμε τα φιλιά μας. Θα μας στείλουν και μια ωραία φωτογραφία. Λέει τώρα θα τις αλαβουτήξουν, οπότε θα μας στείλουν. Στείλε μας και μετά το ταβερνάκι που θα πάτε, πιο μετά που θα κοιμηθείτε. Γενικότερα, εμείς αναμένουμε να μας τα στείλετε όλα. Επίσης, μια μεγάλη καλημέρα να πούμε στο Εδιμβούργο, στη φίλη μας την Μαρία, η οποία, λέει, Είναι στο Εδιμβούργο και πηγαίνει πάνω κάτω από την Γλασκόβη. Και βεβαίως να σας πω ότι εδώ λέει η θερμοκρασία θα κατέβει στους 18 βαθμούς. Τώρα αλήθεια ή ψέματα δεν ξέρω τι γίνεται. Πάντως η Κρήτη μας λείπει απίστευτα και εννοείται πως και μας λείπει λέει και οι θερμοκρασίες οι όμορφες που έχετε. Και ναι, βέβαια. Την επόμενη εβδομάδα έχουν 4 τέρια.
0: Όταν είσαι μακριά, μια χαρά όμορφες τις βλέπεις.
1: Όταν είσαι εδώ, ζεσταίνεσαι.
0: Παιδιά, λέει, βλέπουμε το βίντεο και κάθε λέει σκηνή θυμίζει Κρήτη. Πώς θα καταφέρετε κάθε φορά να μας δημιουργείτε αυτή την αίσθηση νοσταλγίας. Μας γράφει ο Βασίλης και η Μαρίνα από το Μόντρεαλ Γογό. Να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα και στον Καναδά και σε όλη την ομογένεια που έχει αγαπήσει και το βίντεο του καλοκαίρι στον Άνω και φέτος. Ο Παναγιώτης και η Λένα είναι εδώ, λέει. Προσπαθούμε, λέει, να κάνουμε, λέει, την κίνηση, λέει, που κάνουν και οι γιαγιάδες, αλλά μας έχει πιάσει μέση μας. Πείτε μου, λέει, πώς το κάνανε αυτές. Έλα μου, ντε, οι γιαγιάδες μπορούν να τα κάνουν όλα, παιδιά. Εμείς δεν μπορούμε.
1: Εννοείται.
0: Καλημέρα να στείλουμε και στη φίλη μας εδώ πέρα την Ελένη, η οποία μας λέει για την μεγάλη συναυλία που θα έχει σήμερα το βράδυ με τον Κώστα Τουρνά και τον Τζακνί στα Χανιά. Mm-hmm. Οπότε λοιπόν, όσοι πιστοί προσέλθετε εκεί στην όμορφη συναυλία μας, είχε πει και
1: η Ειρήνη Κατιδάκη
0: τις προηγούμενες ημέρες. Είναι σήμερα το βράδυ. Οπότε λοιπόν, σπεύστε. Έχει και το Διεθνές Αντάμωμα Πολιτιστικό σήμερα το βράδυ, 9 η ώρα, στα Χανιά. Οπότε να είστε επιποδός όλοι όσοι είστε στο κέντρο της πόλης. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε μουσική. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με Πέτρο Νάζο, Μύκονος Live TV. Ζωντανή σύνδεση με Μύκονο.

0: Μένας μας Κυκλάδες και αυτή τη φορά είναι μια εξόλμηση όμως που είναι πολύ ιδιαίτερη. Είναι κοσμοπολίτικη, έχει πολύ αέρα. Γιατί θα πάμε στο νησί των Ανέμων, θα πάμε να πάρουμε τη γεύση μας ξανά από έναν αγαπημένο φίλο, από έναν αγαπημένο συνεργάτη, τον Πέτρο τον Νάζο και το Μύκονος Live TV, το οποίο είναι μέσα σε όλα. Να μας πει ακριβώς τι γίνεται με την τουριστική περίοδο, να μας πει για DJ, να μας πει για καλλιτεχνικά, να μας πει όλα όσα παίζουν στο νησί το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο για ακόμα μια χρονιά.
1: Είναι η εξόρμηση της ημέρας.
2: Powered by Flex One. Την πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple Ass.

0: πόσο χαιρόμαστε κάθε φορά που μιλάμε με τον Πετρονάζο. Δικός μας άνθρωπος πλέον, χρόνια τα λέμε και εννοείται πόσο χαιρόμαστε ιδιαίτερα και σήμερα που είναι κοντά μας. Καλησπέρα!
1: Καλησπέρα, καλημέρα!
2: Καλό μεσημέρι στην όμορφη Κρήτη, όπου έχω και ρίζες από τα Χανιά, μια και γεννήθηκε εκεί η μαμά μου και μετά βγει στην Αθήνα, να ξέρετε.
0: Και πότε θα έρθεις να σε δούμε και από κοντά να τα πούμε?
2: Αχ, πρέπει να έρθω. Και κακώς που δεν έχετε κάμερες, όπως στην Ιταλία, όπου πολλοί ραδιοφωνικοί σταθμοί έχουν και κάμερες. Να σας έδειχνα εδώ έτσι τον Άμος και την έγκλη του.
1: Α, τώρα είσαι στον Άμος αυτή τη στιγμή που μιλάμε?
2: Έτσι, ξεκουράζομαι, τι να κάνω. Εντάξει, πάντα έρχομαι να κατασκοπεύσω. Έχεις, έκανα και την Κίμπερλι που ήρθε έτσι.
1: Α, για πες,
2: ένα
1: φουσκωτό
2: και συνάντησε τον πρέσβη από το Βέλγιο, όπου
0: Μύκονο
2: την δέχτηκε με ένα ποτήρι σαμπάνιας. Θα μου πεις τι θα είχε να ούζω, δύσκολο εδώ πέρα. Αλλά γενικά ήταν ένα πολύ ωραίο θέμα.
0: Είδες βρε παιδί μου, οι πρέσβηδες.
1: Ναι, οι πρέσβηδες.
2: Ο Περέρο Ροσέ και τα σοκολατάκια.
0: Δηλαδή έρχονται στη Μύκονο, βρίσκονται, λένε τα δικά τους.
1: Κοίταξε, και παλιότερα και ο Παπανδρέου τότε.
0: Ελούντα
1: πήγαινε. Υπήρχε ένα κοσμοπολιτικό χαρακτήρα. Επιστρέφει από τη θέση.
2: Ναι, σωστά. Σωστά, είχε πάρει πολύ μπρος τότε η Ελούντα.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, Πέτρο, πες μας λίγο τι παίζει γενικότερα από κίνηση στο νησί. Ακούμε διάφορα. Εσύ όμως είσαι εκεί. Από πρώτο χέρι ξέρεις τι συμβαίνει. Οπότε βάλε μας λίγο στο κλίμα. Πώς είναι η σεζόν για τη Μύκονο?
2: Κοιτάξτε, και φέτος σεζόν με χάλια. Γιατί η Μύκονος πληρώνει τα λάθη της. Σε αντίθεση με την Πάρο και την Άξο, όπου είχα βρεθεί για την Αθηνά Οικονομάκου για το πάρτι. Και μου λέγανε οι Παριανοί ότι πλέον έχουν 5 μήνες σεζόν και είναι sold out. Αλλά και στην Άξο έχουν ανέβει τα δωμάτια, δηλαδή ένας φίλος μου πουλάει 3,80 όταν εμείς πουλάμε 100 ευρώ. Και αυτό είναι το παράλογο, αλλά και το αληθινό της υπόθεσης.
0: Τώρα βέβαια να πούμε και αυτό, ότι μιλούσαμε χτες με τον Πέτρο και μου έλεγε ότι έχουν πέσει οι τιμές στη Μύκονο. Δηλαδή ότι μπορούμε να πάμε κι εμείς οι απλοί άνθρωποι στη Μύκονο και να διασκεδάσουμε και να είμαστε καλά.
1: Δηλαδή πόσο είναι η μέση τιμή δωματίου, πόσο είναι, μην μας τρελάνεις εσύ Πέτρο?
2: Τώρα είναι 100 ευρώ παιδιά και δεν έχουμε και κρατήσεις. Γιατί εντάξει τα υπόλοιπα είναι πολύ ακριβά, αλλά άμα ξέρεις να κινηθείς και δεν κάνεις ας πούμε ακραία πράγματα και μεγάλους λογαριασμούς, μπορείς να τη βγάλεις φτηνά. Τώρα δεν θα κάνεις παντού story και να πληρώνεις τα καλύτερα μαγαζιά, δεν θα σου βγει φτηνά η Μύκονος.
1: Βέβαια, εντάξει, αυτό παντού μπορείς να το κάνεις. Και σε ένα βράχο να πας, άμα θες να είσαι εξωστρεφής και να δείξεις και να κάνεις, ακριβώς θα σου βγει και ο βράχος. Λοιπόν, Πέτρο, πες μας λίγο, πώς είναι γενικότερα η κίνηση με τους celebrities? Τι έχει έρθει στο νησί, τι περιμένεις να έρθει?
0: Εγώ θέλω να μας πεις και για το Emily in Paris που έγινε. Emily in
2: Paris. Πού το θυμηθήκατε αυτό? Να σου το πω.
0: Έγινε χαμός. Και πραγματικά νομίζω ότι ήταν και μια ανάσα για τη Μύκονο το ότι ήρθε όλο το cast από τη συγκεκριμένη σειρά.
2: Πολύ σωστά, και έχω να σας πω ότι μετά από το επεισόδιο που θα παίξει στο Emily in Paris, η Μύκονο θα πάρει τα πάνω της. Δηλαδή πιστεύω ότι τα επόμενα 3 χρόνια θα έχει σημαντική άνοδο και θα γίνει μια τεράστια διαφήμιση.
0: Λογικό.
2: Από εκεί και πέρα έκανα το Michael Jordan, ο οποίος επισκέφθηκε και την υπόλοιπη Ελλάδα και μας διαφημίζει με τον τρόπο του. Και ήρθε επίσης ένα πολύ μεγάλο θέμα, είναι το Kobe Bryant.
1: Α, μάλιστα, η γυναίκα του, ε.
2: Ναι, όπου ήταν οι τελευταίες του διακοπές του στη Μύκονο τότε και μετά έγινε το ατύχημα αυτό και ξανά ήρθε με τα παιδάκια της. Και μετά έκανα τη Ρίτα Ώρα, επίσης πολύ μεγάλη τραγουδίστρια, εσείς που είστε και παραγωγή.
0: Βέβαια, τι ωραία.
2: Ναι, γενικά κάτι κάνω κάθε εβδομάδα.
0: Κάποιος...
2: και κάπως έτσι ακουγόμαστε.
0: Κάποιους βλέπεις σε κοινούς θνητούς κι εσύ.
2: Ναι. Είναι πράγματι πολύ μεγάλα πρόσωπα που επισκέπτονται το νησί μας και τους αποθανατίζουμε κι εμείς. Και γενικά είναι ευχάριστο γιατί κάνουν και το γύρο εδώ των Κυκλάδων, δεν μένουν μόνο στη Μύκονο.
1: Να σε ρωτήσω, Πέτρο, έχει αρχίσει πολύ και ανεβαίνει και στα υπόλοιπα νησιά και στην Κρήτη και παντού το θέμα με τα γλέντια, με τα πανηγύρια κτλ. Εντάξει, τώρα η Μύκονος είναι ένας διαφορετικός προορισμός, είναι πιο λάξαρη, ας πούμε, με ακριβά κλαμπς, με DJ, με μεγάλα σχήματα κτλ. Εκεί υπάρχει αυτό το στοιχείο, έχει ανέβει.
2: Υπάρχει, ναι. Και μάλιστα πέρυσι έκανα ένα ρεπορτάζ όπου εξηγούσα για ποιο λόγο έχουν ανέβει τα πανηγύρια. Όσοι είναι ωραία ξαφνικά αγάπησε αυτόν τον τρόπο διασκέδασης και άκουσα πάρα πολλές απόψεις που εσείς θα τις καταλάβετε στα ραδιοφωνική παραγωγή, Και οι πιο σημαντικές είναι ότι πλέον ο κόσμος δεν χορεύει. Όπως ξέρετε και εσείς, είναι με ένα κινητό, τραβάει ένα story και δεν χορεύει κανένας. Δεν έχει επαφή με τους ανθρώπους. Ενώ στο πανηγύρι χορεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και από εκεί και πέρα είναι πώς είναι τα πανηγύρια. Δηλαδή και θα πας και θα πιες στο 1/3 της τιμής από οπουδήποτε αλλού.
0: Σωστά.
2: Και έτσι υπάρχει μια ανωδική τάση και στη Μύκονο. Δηλαδή είναι must να πας σε πανηγύρι. Και ξέρετε, το πιο σημαντικό στη Μύκονο είναι ότι είναι τσάπα. Επειδή είμαστε και λίγο large, καταλαβαίνετε, τα παρέχουμε όλα τσάμπα.
1: Πέτρο, σε ποιο χωριό έτσι της Μυκόνου ή πού γίνεται ένα, το πιο γνωστό πανηγύρι, ας το πούμε έτσι, πού γίνεται?
2: Α, στην Άλλο Μέρα, στην Άλλο Μέρα. Αλλά κάνουμε και πάρα πολλά οικογενειακά, όπου φέρνουμε πολύ καλούς έτσι, καλλιτέχνες από τις Κυκλάδες που παίζουν βιολί, που τραγουδάνε. Και όλα μέχρι τις 5 η ώρα το πρωί, παιδιά, βγάζουμε τόσα πολλά φαγητά. Δηλαδή, πραγματικά δεν πεινάς για μια εβδομάδα.
0: Και συγγνώμη, μπορεί ο καθένας να περάσει να φάει?
2: Ναι, έτσι. Τι ωραία, το έτοιμο, έτσι.
1: Τι ωραία. Μα και σήμερα
2: είμαστε large τώρα, το φωνάζω. Τι να κάνουμε.
1: Μα και σήμερα μας στείλανε, Πέτρο, λίγο πριν βγούμε μήνυμα. Μας είπαν, επειδή προαναγγείλαμε έτσι τη σύνδεσή μας με Μύκονο, και μας είπαν σήμερα, δεν το γνωρίζαμε ούτε εμείς, ότι ο Βασίλης Κουλάς παίζει στη Μύκονο, εκεί που είπε, στην πλατεία της Άνω Μεράς, με ελεύθερη είσοδο. Και θα είναι και πολύ ωραία βραδιά απόψε εκεί πέρα, από ό,τι καταλαβαίνω. Οπότε.
2: Ναι.
1: Οπότε είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία και όλους όσους μας ακούνε και είναι και στη Μύκονο να πάνε μια βόλτα το βράδυ.
0: Και ο Πέτρος να πάει να ανταμώσει τις ρίζες του.
1: Ναι, βέβαια. Εκεί να
2: πάει. Βεβαίως.
1: Να του πεις του σκουλάει, είμαι κι εγώ Χανιώτης, πες. Να δούμε.
2: Ναι, να μου πει μια μαντινάδα.
1: Επαναπατεσμός. Πώς πάει το χρηματιστήριο των καταστημάτων εκεί στη Μύκονο, Πέτρο? Ποιο μαγαζί είναι αυτό που πρωταγωνιστεί φέτος? Τι είπε, από DJ, από κίνηση, από κόσμο, από luxury vibe? Τι είναι αυτό το οποίο παίζει πιο πολύ?
2: Κοιτάξτε, πάντα τον άμος. Ακούγεται όλα αυτά τα χρόνια, γιατί εδώ το επισκέπτονται όλοι οι επώνυμοι. Στο Σκοπιό γίνονται πάρα πολύ ωραία πάρτι. Καλά στο Ζούμα, το οποίο είναι ένα από τα καλύτερα ρεστοράν, θεωρώ, ίσως και στον κόσμο. Δηλαδή, όταν πήγα στο Ντουμπάι, δεν είδα αυτή τη θέα που έχει το Ζούμα. Δεν ξέρω αν το ξέρετε.
0: Βέβαια.
2: Ναι, και γενικά, εντάξει, επειδή έχω αποκτήσει άποψη σχετικά με το Ντουμπάι, παιδιά, η φύση που έχουμε εμείς και το φαγητό, το οποίο μυρίζει φαγητό, γιατί εκεί ξέρετε δεν παράγουν τίποτα, τα παίρνουν όλα απ' έξω, είναι ασυναγώνιστα. Δηλαδή δεν θα μας ανταγωνιστεί κανένας για πάρα πολλά χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Ευτυχώς.
2: Και οι θάλασσες μας χωρίς τους λαγοκέφαλους.
1: Κάτι είναι γι' αυτό. Εμείς έχουμε πήξει το λαγοκέφαλο.
0: Φήμες, παιδιά, δεν υπάρχουν αυτά.
2: Εμείς πάντως κάνουμε σούσι 1000 ευρώ το πιάτο. Δεν κολώνουμε.
0: Ορίστε, μια χαρά.
1: Η καλύτερη είστε. Πέτρο μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πολλά φιλιά στην όμορφη Μύκονο.
2: Πόσα χρόνια τα λέμε, ρε παιδιά, για πείτε μου.
1: Λοιπόν,
0: πολλά χρόνια.
1: Κοιτούσα εχθές ότι είναι πάνω από 10. Ναι. Είναι πάνω από 10 σίγουρα. Οπότε δεν ξέρω πώς θα είναι ακριβώς.
0: Να τα πούμε και από κοντά, επειδή.
1: Άντε, να δούμε πότε θα γίνει αυτό. Πέτρο, πρέπει να έρθει.
2: Νομίζω ότι πρέπει να σα εξαγοράσω.
1: Έτσι.
2: Να είσαι στο κανάλι το Mykonos Live TV που δεν είχε ποτέ ραδιόφωνο.
1: Βέβαια.
2: Να έρθω να υπογράψω τα συμβόλαια, εντάξει.
1: Άντε, σε περιμένουμε. Τα φιλιά μας, Πέτρο, ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σου,
1: καλό
2: Πέτρο. Κάνουμε εδώ ένα γραφιάκι. Άντε, φιλιά πολλά.
1: Φιλιά πολλά.
2: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ για όλα.
1: Γεια.
3: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.
4: Music, please.
3: Ανέκ Lines, B, Επλατσουρίστα. Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One, η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple As. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant, εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο Seaside Feeling. Στην παραλία του Austria Resort and Spa, στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και Κήπη Κρήτης, ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810 33 13 13.
5: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
6: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
7: Είμαι η Άννα.
8: Είμαι ο Λάκης.
9: Είμαι η Αφροδίτη.
10: Είμαι ο Γιάννης.
11: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
12: Είμαι η Αγάπη.
13: Είμαι ο Δημήτρης.
14: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
15: Είμαι ο Βαγγέλης.
16: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
17: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
3: Δεν έχει Samsung smartphone ή Samsung tablet? Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
18: Summer starts here.
3: Riviera Beach Bar Restaurant. Beach Vibes, premium γεύσεις, δροσερά cocktails και η απόλυτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές, αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό.

0: γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσεις. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
1: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
2: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
1: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
2: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
3: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
4: Βρείτε μας στο Instagram app 92,9.

0: Θανάτο! Είμαστε ζωντανά σε όλη την Κρήτη. Madness 95 για το Λασίθι. Απ 92,9 για το Ιράκ. Ότι η Ελλάδα, Σαντορίνη, Κάσο, Κάρπαθο, Γάβδο. Καλημέρα σε όλους σας. Απέναντί μου είναι η Κογό Βερίγου.
1: Και απέναντί μου είναι ο Γιώργος Μπαλοθιάρης.
0: Πάμε γρήγορα στα μηνύματά σας.
1: Και βεβαίως θα ξεκινήσουμε με την Κίμολο, την αγαπημένη, όπου εννοείται πως σας στέλνουμε και εμείς τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Έχει ξεκινήσει, Γιώργο, όλο αυτό που κάνουν με το σινεμά, τον Σινέκαρης Περίτης, που σε διάφορα σημεία του νησιού κάνουν προβολές. Σήμερα, Τετάρτη, είναι στο ομορφότερο σημείο της Κιμόλου, με το μοναδικό ηλιοβασίλεμα στα Μαυροσπήλια. Θα δουν και το A Star Is Born με την αγαπημένη μας Lady Gaga. Οπότε να περάσετε όμορφα, καλή επιτυχία και εννοείται φιλιά σε όλο το team εκεί, το δυναμικό.
0: Καλημέρες, καλημέρες όμως να στείλουμε και στο Γεράνι που ετοιμάζουν το γλέντι τους με τον Νίκο και τον Αντώνη Ξυλούρη, τα ξυλουράκια, το Σάββατο 11 Ιουλίου, αυτό το Σάββατο, παιδιά. Να περάσετε υπέροχα, ευχαριστούμε πάρα πολύ και τη Στέλλα που μας έστειλε την αφίσα. Μια μεγάλη καλημέρα να στείλουμε και εκεί στη Φάρμα Αντωνάκη, εγώ στο Ρέθυμνο, όπου είναι συντονισμένοι και μας ακούνε. Την καλημέρα μας σε όλους εκεί. Καλημέρα να στείλουμε και στο φίλο μας εδώ πέρα, τον Παναγιώτη, ο οποίος μας λέει το εξής, παιδιά, μας κάνατε, λέει, να βάλουμε τις γιαγιάδες στο family chat ξανά. Νάτο, έκανε και κάτι καλό το καλοκαίρι στο Νάτο. Λοιπόν, τα φιλιά μας, Παναγιώτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Καλημέρα φυσικά και στον Ηλία και τη Μαρίνα, οι οποίοι μας ακούν από το Ζερμιάδο και μας λένε μια όμορφη καλημέρα.
1: Φιλιά πολλά να στείλουμε και στο Αρκαλοχώρι, οι οποίοι εκεί ετοιμάζονται με το μουσικό φεστιβάλ Άρκαλος. Θα φέρουν πάρα πολλά ονόματα και εννοείται μας περιμένουν να πάμε εκεί να φάμε και να πιούμε και να διασκεδάσουμε. Τα φιλιά μας να στείλουμε και στην Αντωνία, η οποία μας ακούει από τον Άγιο Νικόλαο και θέλει να στείλει τα φιλιά της στην κουμπάρα της, στην Ελένη, που επίσης μας ακούει. Έτσι έχουμε γίνει ένα κινητό, έτσι, μέσω επικοινωνίας, θα έλεγα.
0: Πιο WhatsApp, πιο Messenger. Καλοκαίρι στον Νότο, ξαναγυρίσαμε στο 1990.
1: Και καλά κάνουμε.
0: Έτσι, καλημέρα στον Άρη και τη Λίνα, οι οποίοι κατευθύνονται στην Αγία Μαρίνα για μπανάκι και μας ακούνε. Προς τα Φαλάσσανα πάνε ο Στέφανος με την Ευγενία. Τα φιλιά μας, παιδιά, νάτο το ζευγάρι το τρελό. Ο Ηρακλής με την Κογό, οι οποίοι έσκασαν Κρήτη, θέλουν να ανακαλύψουν όλο το Ρέθυμνο σπιθαμί προς σπιθαμί. Έχουν πάθει σοκ ήδη με την κουζίνα, λέει, στο Ρέθυμνο. Θα πάνε και νότιο Ρέθυμνο τις επόμενες ημέρες, να τους προτείνουμε γλέντια. Παιδιά, μπείτε, υπάρχουν πάρα πολλά γλέντια τα οποία πραγματικά παίζουν. Εκεί στις αφίσες θα δείτε τοπικά στην πόλη, αλλά μπορείτε να τα ζητήσετε πλέον και στο διαδίκτυο. Υπάρχουν πάρα πολλά site που τα ανεβάζουν. Οπότε εύκολα θα βρείτε τα γλέντια αυτά τα οποία θα πάτε. Και να πούμε ότι και η Ελευθερία, η Μπεμπή,
1: ναι,
0: θα είναι αύριο μαζί μας.
1: Εννοείται.
0: Να μας πει όλα τα γλέντια από το Ρέθυμνο. Οπότε να είστε συντονισμένοι.
1: Μιας και λέμε για Ρέθυμνο και γλέντια, εγώ θα σας πάω στην Πρέβιλη, εκεί όπου ετοιμάζονται να κατεβούν για μπανάκι να απολαύσουν όλη αυτή την μοναδική ομορφιά ο Νίκος με τη Στέλλα και τα παιδιά τους. Μεσημεριάτικο, βρε παιδιά, τώρα φτάσετε στην Πρέβιλη. Ελπίζω να έχετε πάρει όλα τα απαραίτητα για τη ζέστη. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας και στη Ρέα με την Δήμητρα που μας ακούν από Αθήνα και έχουν σκάσει ο Τζίτζικας, λέει.
0: Παιδιά, στην Αθήνα έχει περισσότερη ζέστη από ό,τι στην Κρήτη.
1: Σκάει ο Τζίτζικας και θέλουν να έρθουν όπως και τίποτε Κρήτη, οπότε κάτι πρέπει να κάνουμε, Γιώργο, γι' αυτό.
0: Παιδιά, ειλικρινά στην Αθήνα δεν αντέχει τη ζέστη και δεν αντέχει το βράδυ. Δηλαδή, ειλικρινά το βράδυ με την υγρασία είναι και με το νέφος και με όλα αυτά, νομίζω ότι είναι αποπνικτικό όλο το θέμα. Καλημέρα στον Αποστόλη και την Εύη, οι οποίοι μας ακούνε εκεί από το λιμάνι των Χανίων και μας στείλουν μια όμορφη καλημέρα. Παιδιά, ελάτε, λένε, να κεράσουμε καφεδάκι, μας γράφουνε. Ερχόμαστε, παιδιά, ερχόμαστε πραγματικά. Καλημέρα στην Άουσα, Νάτι Πάρος, στον Στέφανο και την Ευγενία, οι οποίοι μας ακούνε από εκεί, μας στείλουν τα φιλιά στα χαιρετήματά τους. Η Ευγενία είναι ερεθεμιώτησα, πήγε, λέει, εδώ πέρα, ακολούθησε τον έρωτα στην Πάρο. Εντάξει τώρα, Πάρο, Ρέθυμνο, τα παντρεύεται εκεί πέρα. Φοβερό συνδυασμό. Θα κάνετε διακοπές στο Ρέθυμνο, θα μένετε στην Πάρο. Τι άλλο θέλετε, ρε παιδιά? Νομίζω το έχετε καταφέρει ήδη τον ιδανικό συνδυασμό.
1: Από την Πάρο, εγώ θα σε πάω στην Κύπρο, εκεί όπου ξεκινούν έτσι να κάνουν ωραία πράγματα εκεί. Agrofest 2026, σας περιμένουμε. Ξεκινάμε, λέει, 14 Ιουλίου. Και έχουν πάρα πολύ ωραίες συναυλίες, έχουν ετοιμάσει όμορφα πράγματα. Θα μιλήσουν εκεί για την διατροφή, τη μεσογειακή. καλή επιτυχία, να πούμε, και στον Νίκο και στον Χρήστο που μας έστειλαν έτσι διάφορες ωραίες πληροφορίες για το φεστιβάλ. Χαμός θα γίνει από ό,τι κατάλαβα.
0: Μια μεγάλη καλημέρα και στη φίλη μας τη Μαρία. Παιδιά, λέει, σας περιμένουμε στο γλέτι μας απόψε. Αγίες Παρασκές με τον Κωστή και τον Γιώργο Σαριδάκη. Να περάσετε υπέροχα, παιδιά, στην πλατεία εκεί του χωριού. Να το κάψετε και φυσικά προσοχή μετά όταν οδηγείτε στον δρόμο. Αυτός που οδηγεί δεν πίνει. Το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές.
1: Μπορεί να πιει άνευ, να είναι και καλημέρα.
0: Βέβαια, βέβαια. Εννοείται αυτό. Υπάρχουν πολλά προϊόντα τα οποία είναι χωρίς αλκοόλ. Πλέον να τα προτιμήσει αυτά ο οδηγός παρά να έχουμε άσχημα γεγονότα και πάλι. Καλημέρα να στείλουμε στη Μελβούρνη, στον Φώτη, την Πέννη και τη μικρή όλη που μας ακούνε από εκεί και μας στέλνουν τα φιλιά τους, τα χαιρετήματά τους. Παιδιά, τι όμορφα πραγματικά που μας έχετε, δηλαδή, κάνει. Με όλα αυτά τα μηνύματα, όλοι μας λέτε βέβαια και για το Ρακοκάζανο και για τις γιαγιάδες και πώς να μας λέτε που τέταρτη ημέρα σήμερα και έχουμε σπάσει το φράγμα των 2 εκατομμυρίων προβολών και συνεχίζουμε ώρα με την ώρα, μέρα με τη μέρα να το ανακαλύπτετε περισσότεροι, όλο και περισσότεροι από εσάς. Να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα εγώ και σε όλα τα πλοία των ANEC Lines που είναι συντονισμένα μαζί μας αυτή τη στιγμή και να ευχηθούμε καλά ταξίδια στο προσωπικό αλλά και στους επιβάτες να περάσουν υπέροχα. Να ευχηθούμε μια μεγάλη καλημέρα και στην Απελάς όπου μας φέρνει το Flex One Gogo, την κάρτα η οποία είναι και στο βίντεο με τις γιαγιάδες.
1: Εννοείται.
0: Και είναι η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα πλέον, γιατί συνδυάζει με ένα app και μια κάρτα όλα αυτά τα οποία υπάρχουν και θέλουμε να τα έχουμε στην επιχείρησή μας αλλά και στην εταιρεία μας.
1: Και μας πάει και διακοπές τριήμερες, παρακαλώ πολύ. Έτσι. Στο Μόχλο, σε ένα υπέροχο ξενοδοχείο. Δηλώστε συμμετοχή και εννοείται πως έχουμε και άλλους διαγωνισμούς που θα τρέξουν από την Απελάς και την ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό.
0: Να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα και στον Ομόλα Σιθίου, στην Ιεράπετρα, εκεί κοντά στους Καθαράδες Γογό. Είναι λίγο έξω από την πόλη, εκεί που βρίσκεται το Austria Resort and Spa και το Θάλασσα Seaside, όπου αυτό το καλοκαίρι έχει πραγματικά πάρει φωτιά με τα events. Το Sea of Sound, το project τους, πραγματικά γράφει ιστορία. Αυτή την Κυριακή 12 Ιουλίου, Βασίλης Τσίλη Χρήστος. Όσοι είστε κοντά εκεί στην Ιεράπετρα ή σκέφτεστε να έρθετε Σαββατοκύριακο στην Ιεράπετρα, από το Ηράκλειο. Πραγματικά βάλτε στο πρόγραμμα το Θάλασσα Σισάν γιατί θα γίνει χαμός μετά τις 5 η ώρα το απόγευμα.
1: Και κλείνουν και ένα χρόνο λειτουργίας, οπότε σίγουρα θα σας περιμένουν πολύ ωραίες εκπλήξεις.
0: Και το Θάλασσα Σισάν, να πούμε ότι έχει φανταστικό μενού, έχει απίστευτα κοκτέιλ σε μία από τις καλύτερες παραλίες από κάτω. Οπότε μπορείτε να το συνδυάσετε.
1: Τι άλλο θέλετε, όχι πείτε.
0: Τι άλλο θέλετε, ρε παιδιά, δεν μπορείτε να θέλετε τίποτα άλλο. Εκεί είναι πραγματικά αυτό το οποίο το συνδυάζει όλα. Και να πούμε και μία μεγάλη καλημέρα και σε όλους εκείνους οι οποίοι εργάζονται κάτω από τον ήλιο και μας στέλνουν τα μηνυματάκια τους την ώρα που είναι στη δουλειά, αλλά όταν τα διαβάζουμε εμείς δεν είναι πλέον online για να τα ακούσουν. Είναι οι σερβιτόροι, όλοι εκείνοι οι οποίοι μας εξυπηρετούν στις παραλίες, στις κουζίνες. Να τους στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα, έχετε την αγάπη μας, παιδιά, και φυσικά να τους στείλουμε τους χαιρετισμούς μας και ότι καλό κουράγιο. Τι άλλο να πούμε.
1: Ξέρεις ότι ήδη μετράνε αντίστροφα. Κάποιοι ανυμοπονούν για τις διακοπές τους, άλλοι μετράνε αντίστροφα για να τελειώσει το καλοκαίρι.
0: Εντωμεταξύ, το καλοκαίρι για αυτούς τελειώνει 8. Ουσιαστικά όταν τελειώνει η σεζόν.
1: Λέω,
0: οπότε
1: ο καλύτερος μήνας είναι ο Οκτώβριο για να κάνεις τα μπάνια σου. Ναι, τι λες τώρα.
0: Ωραιότατα, ωραιότατα, παιδιά. Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με καυτά παρασκήνια από το Ρακοκάζανο και όλα όσα συνέβησαν πίσω από τις κάμερες του νέου βίντεο του Καλοκαίρι στο Νότο.
2: Καλοκαίρι στο Νότο.

0: Αυτό που μένει από το νέο βίντεο του Καλοκαίρι στο Νότο είναι όχι μόνο τα σχόλια και η αγάπη και όλο αυτό το οποίο γίνεται στα social media τις τελευταίες ημέρες, γιατί πραγματικά γίνεται ένας χαμός και τα σχόλια είναι πάρα πολλά. Και είπαμε ότι θα τα διαβάσουμε όλα, αλλά δεν ξέρω αν θα προλάβουμε τελικά να το κάνουμε όλο αυτό.
1: Λες τώρα, συνεργάσουμε να τα διαβάσουμε.
0: Παιδιά, πραγματικά ειδικά στο TikTok έχουν ξεπεράσει τα χίλια. Δεν ξέρω τι γίνεται. Πώς θα τα διαβάσουμε όλα αυτά.
1: Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξέραμε ότι θέλατε ένα κομμάτι τέτοιου είδους, ένα κομμάτι από τα παλιά, βρε παιδί μου. Freestyle, να το φτιάξουμε στα μέτρα μας, να το ακούσουν και οι νέες γενιές, να ξεκινήσουν και αυτοί έτσι το δικό τους κούνημα, γιατί πλέον οι γενιές οι σημερινές δεν κουνιούνται, κακά τα ψέματα.
0: Παιδιά, πάνε όλοι, είναι αυτό που είπε και ο Πέτρος, είναι από τη Μύκονο, είπε ότι πραγματικά είναι όλοι με τα κινητά τους. Μας ενδιαφέρει πιο πολύ το story, το τι θα ανεβάσουμε, το τι θα ανεβάσουν οι άλλοι κλπ. Γι' αυτό και τα γλέντια και τα πανηγύρια έχουν τέτοια πέραση τελευταία, γιατί απομυθοποιείται όλο αυτό της εικόνας, δεν είσαι σε ένα τέλειο χώρο, σε ένα κλαμπ πολύ ακριβό, όπου ο DJ έχει έρθει, δεν ξέρω εγώ από πού, και πρέπει να φορέσει το καλό που κάμισε, το καλό παντελόνι, να πας να πάρεις τη φωτογραφία. Όχι για να νιώσεις όμορφα εσύ, για να είναι ωραία η φωτογραφία και να είσαι ένα στυλ να το παρουσιάσεις. Στη φωτογραφία και πάλι. Δηλαδή, ζούμε μέσα από τις κάμερες των κινητών μας και όλο αυτό έρχονται οι γιαγιάδες και τον γκρεμίζουν. Γιατί έρχεται το απλό στην επιφάνεια, έρχεται αυτό το οποίο δεν περιμένεις, έρχεται η αυθεντική Κρήτη, όλο αυτό το πεζούλι life, το οποίο πραγματικά μας έχει λείψει και έχει εκλείψει από τις ζωές μας γενικότερα και επαναφέρει τον οργανισμό σε εργοστασιακές ρυθμίσεις προκινητών, εκεί που υπήρχαν τότε τα ωραία τραγούδια, οι ωραίες δισκογραφικές δουλειές, όπως το Freestyler, ας πούμε. Το οποίο όταν είχε βγει, είχε κάνει θράψη.
1: Εντάξει, όχι μόνο θράψη, ήταν κάτι που το ακούγαμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μακοφόν, πώς το λέγαμε.
0: Το είχε κάνει και.
1: Το
0: είχε μιμηθεί και ο Φίβος τότε με το κατάλληλες προϋποθέσεις. Ποιο ήταν αυτό?
1: Α, δεν θυμάμαι.
0: Θυμάσαι με Λεμπέση Βανδύ που είχε βγει ένα τραγούδι.
1: Ναι, σωστά.
0: Ήταν έτσι το ίδιο στυλ, ας πούμε.
1: Πάντως τότε τα τραγούδια μας άγγιζαν και περνούσε ένας καιρός μέχρι να πάμε στο επόμενο κομμάτι που ήταν hit. Δηλαδή, μέναμε σε αυτό. Τώρα είναι τόσο γρήγορη πληροφορία και τόσο πολλά τα τραγούδια.
0: Υπήρχαν συγκεκριμένα τραγούδια τα οποία σου μένανε. Εγώ θυμάμαι τότε που διαφημιζόταν στην τηλεόραση το Compact Disc Club, θυμάσαι.
1: Ναι, ναι.
0: Που είχε τότε επιτυχίες, ρε παιδί μου, και έλεγες, ρε παιδί μου, να, αυτά τα τραγούδια θέλω να τα έχω. Θέλω να το πάρω αυτό.
1: Να τα ακούς.
0: Εντάξει, τότε βέβαια γινόταν χαμός με την πειρατεία. Όλοι είχαν πειρατικά CD, γράφανε γάλα.
1: Ναι, αλλά υπήρχε μουσική παντού.
0: Υπήρχε μουσική και υπήρχε Discman, α πούμε, και δεν υπήρχε κινητό. Και εγώ, ας πούμε, θυμάμαι τότε που είχε βγει το Blue, θυμάσαι το Blue.
1: I'm Blue, I'm Deep, I'm Die,
0: αυτό. Που τότε, ας πούμε, το είχαμε ακούσει στο ραδιόφωνο μια φορά και λέμε, τι είναι αυτό! Τι ήχος είναι αυτός που να τον βρούμε, είναι κάτι τέλειο.
1: Επανάσταση.
0: Πραγματικά σου τρυπούσε το μυαλό αυτό το πράγμα. Ήθελες να το βρεις, να το ξανακούσεις. Τότε δεν υπήρχε το YouTube, δεν υπήρχε το Spotify.
1: Δεν είναι τόσο εύκολο να ακούσει ένα κομμάτι.
0: Ή θα το έπαιζε το ραδιόφωνο, οπότε πρέπει να το γράψεις, να συντονιστεί, να το γράψεις με κασέτα για να το έχεις. Ή τέλος πάντων έπρεπε να το βρεις με CD. Που τώρα, αν ζούσε στην επαρχία, άντε να το φέρει το δισκάδικο και θα έφερνε πόσα. Θα έφερνε 5, θα έφερνε 10. Σε μία μέρα θα είχαν φύγει, ας πούμε.
1: Αυτή η δυσκολία του να ακούσει ένα τραγούδι.
0: Που το έκανε και ωραίο όλο το πράγμα.
1: Αυτό, ναι, όλη η διαδικασία. Τώρα αυτή η μαγεία έχει χαθεί. Απλά ανεβαίνει στο YouTube και ακούσει ένα κομμάτι.
0: Εντάξει. Και η παραγωγή της μουσικής έχει γίνει ο πιο flat. Δηλαδή πάνω κάτω τα τραγούδια είναι όλα τα ίδια, είναι το ίδιο στυλ. Και τώρα που μπαίνουμε και στην εποχή του AI με το Suno, με τέτοια εργαλεία κτλ., όλα γίνονται σχεδόν το ίδιο. Οπότε λοιπόν εμείς τότε που φτιάχναμε το σενάριο και το concept για το Ράκο Κάζανο, είπαμε θέλουμε ένα τραγούδι το οποίο να συμβολίζει μια ολόκληρη εποχή. Να είναι, ας πούμε, ένα κάστρο των millennials. Να είναι ένα τραγούδι το οποίο με το που το ακούσει ο άλλος να ενεργοποιήσει τους κάλικες, όχι τους γευστικούς, αλλά εκείνους της νοσταλγίας, και να το συνεργοποιήσει σε τέτοιο βαθμό ώστε να το μοιραστεί κι ο άλλος. Να είναι κάτι το οποίο θα δώσει θετική ενέργεια για το διάστημα το οποίο θα κυκλοφορεί.
1: Και νομίζω ότι το καταφέραμε, γιατί είναι πολύ κολλητικό το Ράκο Κάζανο και μας λέτε κι εσείς να το ακούμε και στο Καλοκαίρι στο Νότο. Κάτι πρέπει να κάνουμε, Γιώργο. Δεν γίνεται.
0: Και είναι και πολύ. Είναι η νέα γενιά η οποία ακούει πρώτη φορά το Freestyler ουσιαστικά. Ναι. Γιατί δεν το είχε ακούσει ποτέ. Δεν είχε επανέλθει στα charts, ας πούμε. Δεν ήταν κάτι το οποίο είχε γίνει ένα trend, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια.
1: Και πότε έχουμε καταλάβει τους αρέσει.
0: Εντάξει, πώς γίνεται να μην σου αρέσει, φίλε. Δηλαδή, αυτό το κομμάτι ακόμα και τώρα είναι μπροστά από την εποχή του. Δηλαδή, οι άνθρωποι οι οποίοι το έφτιαξαν και έφτιαξαν και με αυτό το ήχο και άλλα τραγούδια τότε. Το Cracky, ας πούμε, διάφορα πράγματα. Αν ψάξετε λίγο θα τα βρείτε. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για την εποχή του και πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Γενικότερα, πολύ μας άρεσε, παιδιά, όλο το feedback σας για το Ράκο Κάζανο. Χαιρόμαστε πάρα πολύ με όλο αυτό το οποίο γίνεται. Χαιρόμαστε που το έχετε αγαπήσει από την πρώτη στιγμή. Χαιρόμαστε που έχει φτάσει φτάσει 2 εκατομμύρια προβολές σε μόλις 4 ημέρες κυκλοφορίας και πραγματικά μας δίνει τη δύναμη και τη δημιουργική όρεξη να σκεφτόμαστε μπροστά για ακόμα περισσότερα πράγματα.
1: Και περιμένουμε και δικά σας stories, δικές σας φωτογραφίες και στο TikTok έτσι βιντεάκια να χορεύετε στο ρυθμό του Ρακοκάζανο.
0: Και να μας κάνετε τάκι να τα μοιραστούμε κι εμείς.
1: Λοιπόν,
0: πάμε σε μουσική. Επιστρέφουμε σε λίγα δευτερόλεπτα για αποφώνηση.
2: Καλοκαίρι στο Νότο. 5, 4,

0: Κύριε, προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Σταμάτα για λίγο. Πάρε ανάσα. Δώσε στον εαυτό σου 5 λεπτά αληθινής απόλαυσης. Φιλοσοφίες. Γιατί η ζωή θέλει νοστιμιά.
4: Χοπ! Πέτρο! Τι βλέπω! Πάλι πόρτα!
5: Αιώνες τώρα. Βαρέθηκα.
4: Και το μπουκαλάκι! Τα πίνουμε! Τα πίνουμε!
5: Αιώνιο νερό. Eternal Water. Με κρατάει fit και στυλάκι. Χωρίς ζάχαρη. Χωρίς συντηρητικά.
4: Αγάζα. Η γυναίκα σου το ξέρει.
2: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός. Με γεύση grapefruit και yuzu. Eternal Water. Απόλαυση χωρίς τύψεις από άλλο κόσμο.
6: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης. Αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγιεινής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης. Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
7: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό.
1: Πήραμε.
0: Μαγιό.
1: Πήραμε, παιδί μου. Πας καλά.
0: Διάθεση.
1: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που

0: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
1: Έλα μαζί μου και σπάστο.
0: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
2: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
3: Κύριε Προϊστάμενε.
4: Η καινούργια είσαι εσύ.
3: Ναι.
4: Παρακαλώ.
3: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
4: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι App 92,9.
5: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
6: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
7: Κουτάλα.
6: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
7: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
6: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
7: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
6: Όσο θέλεις?
7: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
6: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
7: Και για να μην με ρωτάς συνέχεια για το φαγητό.
8: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
9: Στην Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
10: Έκτακτο! Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
11: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
12: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο το παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κοροναίου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
13: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
14: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
15: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: 92,9.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: πάστα. Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Club Top 5, numero 5. Numero 4. Numero 3.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Νούμερο 2.
2: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
5: Παράξενες λοιπόν γαστρονομικές αλχημίες.
6: Εντάξει, η γιαγιά μου μετά είσαι καρπούζι με φέτα, ας πούμε.
5: Έλα, αυτό είναι φαγητό υψηλής. Ωραία,
6: πες το σε ένα Άγγλο. Oh my god, watermelon with feta cheese, that's disgusting.
5: Σου έχω πατατάκια βουτυγμένα σε μερέντα.
6: Πατατάκια βουτυγμένα οπουδήποτε.
5: Πατατάκια στο φραπέ.
6: Γιατί όχι, γιατί όταν ο άλλος έχει πάρει μπύρα και έχει πει καφέ. Του τρώω τα πατατάκια, είναι υποχρεωτικό, το λέει ο νόμος.
5: Εντάξει, έτσι θα πάει αυτό. Θα έχει μία απάντηση για όλα.
6: Αλήθεια, να στείλετε μήνυμα όποιος έχει πάει με φίλο του για καφέ, έχει πάρει μπύρα, όχι εδώ έχει φάει τα πατατάκια. Όλοι το έχουν κάνει. Πηγαίνει.
5: Να κοπεί το χέρι, λέει, σε αυτούς που παραγγέλνουν καφέ και τρώνε τα πατατάκια.
6: Ναι, από αυτούς
5: που παραγγέλνουν την μπύρα ή το ποτό.
6: Φίλε μου, μπαρίστα. Έτσι λέμε το μπουφετζί τώρα. Εντάξει, ή φίλε μου, σερβιτόρι. Αφού όλοι τρώνε τα πατατάκια, φέρει πατατάκια και με τον καφέ να τελειώνουμε.
5: Φέρ τους ένα κουλουράκι, κάτι.
6: Κάτι, μια λίτσα σοκολατάκι. Ένα μεζέ.
5: Μια λίτσα σοκολατάκι.
6: Είπε κουλουράκι και μου θέλει μνημόσυνο.
4: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
7: Summer starts here.
0: Riviera Beach Bar Restaurant. Beach vibes, premium γεύσεις, δροσερά cocktails και η απόλυτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές, αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό. Riviera Beach Bar, στην παραλία Καρτερού. Πληροφορίες κρατήσεις στο 6972-266-103. Riviera Beach Bar Restaurant. Το σημείο αναφοράς του φετινού καλοκαιριού.
8: Ο ήλιος καυτός, η ζέστη αφόρητη. Εκείνη περνάει από μπροστά του αφήνοντας το μακρύ της μαλλί να ανεμίζει στον αέρα. Και ξαφνικά...
9: Μου πιάνετε σας παρακαλώ ένα Eternal Water. Έχω σκάσει με τους προβολείς.
8: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός. Με γεύση grapefruit και γιούζου. Χωρίς συντηρητικά και κυρίως χωρίς ζάχαρη.
9: Έλεος, να πάω να το πάρω εγώ.
8: Eternal Water. Διψάς...
9: τι λέω τόση ώρα.
8: Να το βρεις.
10: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
11: Και θα γυρίσει ο Τάξη από τη δουλειά και θα του πω:
12: πάμε, αγάπη μου, να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια! Και θα μου πει:
13: άσε μας, βρελίτσα, είμαι πτώμα.
12: Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει:
13: οκ, okay, θα πάμε αύριο στο Let's Wash.
12: Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
14: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
12: Άστο, αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
14: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
0: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες 24 ώρες το 24ωρο για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Λικαρνασσό.
14: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash.
12: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.

μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Καλοκαίρι με app 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και το καλοκαίρι.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
6: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
7: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
8: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
7: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
9: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα αντέξει, δεν θα μένα εδώ.
7: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
10: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
7: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
11: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
12: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
13: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης Πέμπτη και Παρασκευή από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
14: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
15: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
14: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: μένω.
1: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω ΑΠ 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
2: ΑΠ 92,9.

κουβέντα μου πιάσε να ξεχάσω. Το δάκρυ λύνεται, γιατί δεν γίνεται να λες ατέριαστο

0: μπορείς φέρεις όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Η ώρα σε λίγο θα είναι 4.
3: Κάθε ώρα είναι ώρα για μία μπουγάτσα μήλου με πραλίνα αλατισμένης καραμέλας και κράμπλ από τις Φιλοσοφίες. Από φρέσκα, βιολογικά μήλα, κανέλα, μαύρη ζάχαρη και κονιάκ. Γεύση που θα σας γοητεύσει.
4: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
5: Κουτάλα.
4: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
5: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
4: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
5: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
4: Όσο θέλεις?
5: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
4: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
5: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
6: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
7: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
8: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
9: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
10: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
11: Είμαι η Άννα.
12: Είμαι ο Λάκης.
13: Είμαι η Αφροδίτη.
14: Είμαι ο Γιάννης.
15: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
16: Είμαι η Αγάπης.
17: Είμαι ο Δημήτρης.
18: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
19: Είμαι ο Βαγγέλης.
20: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
21: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
22: Κοιτάξεις την εργασιακή εβδομάδα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, είμαστε ακριβώς όμως στη μέση. Και ακριβώς στη μέση της ημέρας, για να ακριβολογούμε. Καλησπέρα. Λίγο μετά τις 4 και το απλά καθημερινά μπαίνει στην παρέα σου και αυτό το απόγευμα. Είμαι ο Βαγγέλης Πιπίου και από τώρα μέχρι και τις 6 θα τα λέμε απλά καθημερινά. Καλώς μου ήρθες.

0: ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Όχι δα. Να κρατήσει μέχρι και Τετάρτη το κάψιμο. Έγινε το Σάββατο. Δεν θα. Όχι. Άμα κρατούσε μέχρι και τώρα, νομίζω ότι θα ήθελα νοσηλεία. Όχι απλά. Δεν θα ήταν απλά κάψιμο. Θα ήταν τσιρούφλισμα. Λοιπόν, καλησπέρα. Ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 4. Θα πάμε μέχρι και τις 6. Ο Αντώνης Ρέμος, που μόλις ακούσαμε, να ξέρετε ότι έχει φτιάξει μια πάρα πολύ ωραία συναυλία για τα 30 χρόνια του που γιορτάζει φέτος για την, στη Μαγική Θεσσαλονίκη. Οπότε, επειδή έχω τσεκάρει κάποια τουριστικά γραφεία που διοργανώνουν εκδρομή για εκείνη την μέρα του Σεπτέμβρη, νομίζω είναι και Σάββατο βράδυ στην Θεσσαλονίκη, αν σου αρέσει ο Αντώνης Ρέμος, ψάξ' το, γιατί δεν είναι κακή ιδέα και νομίζω ότι είναι και κάτι πολύ οικονομικό από ό,τι είδα. Ψάξ' το, γιατί αν σου αρέσει ο Αντώνης Ρέμος, αυτή τη συναυλία των 30 χρόνων της καριέρας του δεν πρέπει να τη χάσεις, κατ' εμέ. Οπότε τσέκαρέ το. Λοιπόν, έχουμε μπροστά μας 2 ολόκληρες ώρες γεμάτες από μουσική. Καλησπέρα και στα ανταλλακτικά Κουζούλογλου, καλησπέρα στο smartpart.gr, καλησπέρα και στην Pizza Fan που και αυτό το απόγευμα θα μας χορτάσει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Ακούγαμε στο Σαββατοκύριακο ένα πολύ ωραίο remix της Αστερωμάτας και νομίζω ότι από τα πιο ωραία ακούσματα έτσι καλοκαιρινά που έχω ακούσει. Και γενικότερα έχει κάνει και πολύ ωραία remix το συγκεκριμένο συγκρότημα. Στο Spotify το άκουγα. Λοιπόν, αγαπημένη Αστερωμάτα, αγαπημένη Κλαυδία, νομίζω από τις πολύ ωραίες εμφανίσεις της Ελλάδος στην Eurovision. Άντε να δούμε τι θα γίνει του χρόνου στην Βουλγαρία. Λοιπόν, ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 4. Είμαι ο Βαγγέλης Πιπίου και τώρα σου προτείνω να στείλεις και εσύ το δικό σου μήνυμα εδώ στο NAP 92,9. Οπότε σήκωσε το κινητό σου, πληκτρολόγησε το 6931-929-929 και πες μου οτιδήποτε θέλεις ή στείλε μου φωτογραφία με το που είσαι τώρα, τι κάνεις, ποια παραλία ιάζεις το κορμί σου. Οπότε 69 31 9 29 9 29.

0: Κύριε, προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
2: Έχεις δεν έχει Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη, μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχει υποστήριξη.
4: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
5: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
6: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
7: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Εξυγιαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγιαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό. Την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγιαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
8: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
2: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
9: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω.

Και επειδή μπήκαμε με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο σε τροχιά Eurovision και αναφερθήκαμε λίγο πριν λόγω της Κλαβδίας στη Eurovision, ο Ακύλας έρχεται 20 Ιουλίου στο ΕΛΜΕΠΑ και από τις προηγούμενες συναυλίες του σε Θεσσαλονίκη και στο Τεχνόπολη στην Αθήνα έχει κάνει χαμό. Να ξέρετε ότι έχει πολύ μεγάλη επιτυχία στις συναυλίες του. Φανταστικός. Πολύ ωραίες επιλογές τραγουδιών και διαφορετικές επιλογές τραγουδιών που δεν περιμένεις από τον Ακύλα. Έρχεται 20 Ιουλίου λοιπόν στο ΕΛΜΕΠΑ. Θα είμαστε εκεί. Ο A92,9 θα είναι χορηγός επικοινωνίας. Θα σας πω περισσότερα και τις επόμενες μέρες. Και ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Ότι από τη στιγμή που είναι χορηγός επικοινωνίας ο A92,9 θα έχει και δωρεάν προσκλήσεις για κάποιους από εσάς. Οπότε stay tuned, γιατί ο Ιούλιος θα μας φέρει πολύ κοντά με ωραίους καλλιτέχνες.

ξέρεις που θα σε πάω τώρα. Θα σε πάω σε κάτι πολύ ωραίο, ρε παιδί μου, που πάντα το ακούμε, το έχουμε νιώσει περισσότεροι, και είναι αυτό το η καλοκαιρινή αγάπη, ο καλοκαιρινός έρωτας, όλο αυτό, η ξαφνική επιθυμία να φλερτάρουμε, να ερωτευτούμε, λες και δεν υπάρχει αύριο, λες και σταματάει ο χρόνος στο καλοκαίρι. Για όλο αυτό να ξέρεις ότι υπάρχει επιστημονική εξήγηση, και για όλα αυτά φταίει ο ήλιος. Ο ήλιος μας γεμίζει σερετονίνη, την ορμόνη της χαράς. Αυτή είναι η ορμόνη της χαράς, η σερετονίνη, και όλα αυτά ανεβάζει την αυτοπεποίθησή μας στα ύψη. Παράλληλα, θα σου πω εγώ τι φταίει, που το νιώθουμε αυτό. Έχουμε καταγραφές. Βέβαια, από παιδιά έχουμε συνδέσει αυτήν την εποχή, το καλοκαίρι, με το διάλειμμα, τις διακοπές, την επιβράβευση αν θέλεις, μια νοοτροπία που μας ακολουθεί μέχρι και τώρα. Οι ρυθμοί χαλαρώνουν, η ζωή μεταφέρεται πιο έξω στα μαγαζιά, έτσι, τα καλοκαιρινά, τα έρινα, τα ρουχαλάκια και όλα αυτά, και γενικότερα το καλοκαίρι, όσο και αν το θέλεις, είμαστε απαλλαγμένοι από το άγχος του χειμώνα, και όλο αυτό συνεπάγεται και στο να νιώθουμε πιο ελεύθεροι, να νιώθουμε πιο ερωτεύσιμοι και να νιώθουμε, ρε παιδί μου, όλο αυτό το ρομαντικό, το mood της εποχής. Οπότε υπάρχει επιστημονική εξήγηση για αυτό που λέει το τραγούδι της αγάπης του καλοκαιριού. Δεν είναι θεωρία, γίνεται πράξη.

Και κάπου εδώ θέλω να μιλήσω στην καρδιά των απανταχού pizza lover και cheese lover. Γιατί ξέρω πολύ καλά ότι υπάρχουν πολλοί εκεί έξω. Ετοιμαστείτε για νέες γεύσεις που πάνε πάρα πολύ, εξαιρετικές γεύσεις από την Pizza Fan. Η Pizza Bianca λοιπόν της Pizza Fan με Φιλαδέλφια, μοτσαρέλα και γραβιέρα νάξου είναι ό,τι πιο λαχταριστό έχετε δοκιμάσει ever. Πίτσα Bianca Margarita, Bianca Bolognese, επίσης έχουν σου προτείνω Bianca Caesars και Bianca Carbonara με κανονική ή και με χειροποίητη ζύμη αλφόρνο. Ό,τι θέλεις το βρίσκεις στην Pizza Fan. Οπότε μεγάλες στιγμές, μεγάλες συγκινήσεις έρχονται με αυτές τις γεύσεις, με τόσα τυριά. Νομίζω ότι είναι η πιο ωραία έκπληξη για βραδιές στο μπαλκόνι, ίσως επειδή είναι και καλοκαιράκι, είτε με μικρή είτε και με μεγάλη παρέα, να ξέρεις.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Υπέροχο χειμερινό τραγούδι.
2: Γιατί χειμερινό?
1: Γιατί για ένα τζάκι λέει συνέχεια. Τζάκι, ω, τζάκι, τζάκι. Το μεταξύ θα ακούω τώρα Ιούλιου μήνα και όσο να είναι βγάζω μια φλίκτενα εδώ πέρα.
2: Σε παρακαλώ, μπορείς να με προειδοποιείς?
1: Όχι. Το νούμερο ένα κόνσεπτ της κωμωδίας είναι η έκπληξη.
2: Πιάσει νευρικό.
1: Έτσι πρέπει. Λοιπόν, στείλτε 631-929-929 πώς θέλετε να πιάσει τη Μαρία νευρικό. Και εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
2: Γέλιο, για... το καλό που σου θέλω.
1: Όχι, να πιάσει νευρικό ο γείτονα. Σταματήστε εσείς από κάτω. Κοιμόμαστε. Τα παιδιά μας διαβάζουν. Είναι Ιούλιο. Αν διαβάζουν Ιούλιο, δεν έχουν καμία ελπίδα. Έχουν τελειώσει εξετάσεις.
0: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
3: Πάλι κρύο το νερό.
4: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
3: Σιγά μην είσαι και Thermit. Κρύε.
4: Thermit. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
3: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 201 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-528088.
4: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
6: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
7: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου?
8: Θα πάρω αμέσως το Lucky που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
9: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
10: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
11: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
12: Summer starts here.
13: Riviera Beach Bar Restaurant. Beach vibes, premium γεύσεις, δροσερά cocktails και η απόλυτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό. Riviera Beach Bar στην παραλία Καρτερού. Πληροφορίες κρατήσεις στο 6972-266-103. Riviera Beach Bar Restaurant. Το σημείο αναφοράς του φετινού καλοκαιριού.
14: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, Οικοστήλ. Στην Οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
15: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
14: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
15: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
16: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
17: Αυτοί που αγαπούν τον Πάνο Κιάμο θα το εκτιμήσουν ιδιαίτερα το συγκεκριμένο τραγούδι. Είναι από τα αγαπημένα, νομίζω, των πολλών του αγαπημένου Πάνο Κιάμου, το οποίο τραγούδι έχει, νομίζω, κάνει τη δική του πορεία, αν και δεν έχει κυκλοφορήσει και αρκετό διάστημα. Χαίρομαι που σας αρέσει τόσο πολύ, γιατί και εμένα μου αρέσει το συγκεκριμένο τραγούδι. Καλησπέρα, καλησπέρα. Πάμε. Δεύτερη ώρα μπροστά μας, δεύτερη ώρα γεμάτη από μουσική.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Πανοκιαμική. Οκ. Πανοκιαμική μου είπα να τους λέω τους φανς του Πανοκιάμου. Οκ. Εγώ χατήρια δεν χαλάω. Θέλετε πανοκιαμικούς. Πανοκιαμικούς θα σας λέω. Λοιπόν, πάμε σε κάτι άλλο γιατί έρχεται μια αλλαγή η οποία αφορά το WhatsApp, την εφαρμογή του WhatsApp. Μια αλλαγή η οποία θα λύσει τα χέρια σε πολλούς όσον αφορά την ιδιωτικότητα, μιας και φαίνεται πως σύντομα θα μπορούμε να επικοινωνούμε χρησιμοποιώντας μόνο ένα μοναδικό username. Με ρωτήσετε αν το επιλέγουμε εμείς ή το επιλέγει η εφαρμογή αυτόματα. Δεν το ξέρω αυτό. Αυτό που ξέρω είναι αυτό που θα γίνει. Γιατί θα μπορούμε να ερχόμαστε σε επαφή με κάποιον π.χ. σε μια ομαδική συνομιλία που εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει να φαίνεται το τηλέφωνό μου, να φαίνεται ένα username, να ξέρουν όλοι ότι είμαι εγώ και όχι να ξέρουν όλοι να βλέπουν και το τηλέφωνό μου. Μία εφαρμογή, μία αλλαγή η οποία εμένα μου αρέσει. Είναι αυτή η λειτουργία, βρίσκεται ήδη σε στάδιο δοκιμών και νομίζω ότι θα πάρει την έγκριση των πολλών για να γίνει και μόνιμη. Αν λοιπόν και εσύ έχεις βαρεθεί το να μοιράζεις το τηλέφωνο σου δεξιά και αριστερά για μια απλή συνεννόηση, μάλλον ήρθε η ώρα να ηρεμήσεις και να απολαύσεις αυτό που λέμε την ιδιωτικότητά σου.

Λοιπόν, έλα, καλησπέρα, καλησπέρα σε αυτή την μοναδική παρέα εκεί στα κυκλειδώματα του Θοδωρή Φέρη, στον Ιωάννη, στη Ρένα, στην Καλλιόπη και στον Γιώργο. Ναι, καλησπέρα, καλησπέρα παιδιά. Θα περάσουμε μαγικά και εμείς θα έρθουμε σε πολύ λίγο, οπότε κρατήστε εσείς εκεί τις θέσεις και θα έρθουμε και εμείς για να περάσουμε μαγικά απόψε στο Θοδωρή Φέρη, στο Παγκρίτιο, παρέα με τον App 92,9.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
6: Έλα μαζί μου και σπάστο.
5: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
2: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
7: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
8: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο, πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The summer in Greece. Καλούα. Just for you.
9: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
4: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Τώρα είναι η σωστή στιγμή για να κερδίσεις την Pizza Fan της ημέρας. Μπαίνεις τώρα στο Instagram του app92.9, κάνεις το follow και συγχρόνως μας στέλνεις μήνυμα, το τηλέφωνο σου και την λέξη Pizza Fan. Αν το δικό σου μήνυμα είναι αυτό που θα έρθει πρώτο στα εισερχόμενά μας, τότε κερδίζεις την Pizza Fan της ημέρας.
1: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92.9
2: App 92.9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: 92,9.
1: Αυτό ήταν, παιδιά. Απόγευμα Τετάρτης και εγώ έχω αφαιρέσει ήδη τα απαραίτητα για να πάμε στον Θοδωρή Φέρη απόψε. Οπότε ραντεβού εκεί. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο εδώ, λίγο μετά τις 4. Το πρωί ο Βαγγέλης με τη Μαρία θα είναι εδώ 8 με 11 για το πιο όμορφο πρωινό. Ενώ το καλοκαίρι στο Νότο θα ηχήσει εδώ στον ΑΠ 92,9 αύριο από τις 12 μέχρι και τις 2. Μέχρι αύριο το απόγευμα που θα τα ξαναπούμε εμείς εδώ απλά καθημερινά, να αγαπάτε και να αγαπιέστε. Καλό σας υπόλοιπο.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Και αυτό το καλοκαίρι ανεβαίνουμε με app 92,9.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 6. Η μέρα χαμηλώνει, μα το άρωμα του φύλου μένει. Κάποιες στιγμές μένουν πάντα ζωντανές. Φιλοσοφίες, γεύση που παραμένει.
1: Up Top 5, νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3.
2: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
1: Νούμερο 2.
3: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κλίματα αυτό.
1: Νούμερο 1.
4: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
1: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
5: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
6: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
7: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο το παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμόδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
8: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
9: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
8: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
9: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
8: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
9: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
10: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
9: Ουχ, φτάσαμε!
8: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
10: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Μείνε συντονισμένο στο ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Έρχονται διαγωνισμοί για διπλά εισιτήρια μετεπιστροφής.
13: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
1: Χορηγός επικοινωνίας, App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
2: App 92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
10: Είμαι ο Βαγγέλης.
9: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
13: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.

0: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
3: App 92,9.

0: μέρες φέρεις όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
3: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
1: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον Απ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον Απ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
4: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
5: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
6: Χοπ, Πέτρο, τι βλέπω, πάλι πόρτα.
7: Αιώνες τώρα, βαρέθηκα.
6: Και το μπουκαλάκι, τα πίνουμε.
7: Αιώνιο νερό, eternal water, με κρατάει φιτ και στυλάκι, χωρίς ζάχαρη, χωρίς συντηρητικά.
6: Παγάζα, η γυναίκα σου το ξέρει.
5: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός με γεύση grapefruit και yuzu. Eternal Water. Απόλαυση χωρίς τύψεις από άλλο κόσμο.
8: Summer starts here.
5: Riviera Beach Bar Restaurant. Beach vibes, premium γεύσεις, δροσερά cocktails και η απόλυτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές, αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό. Riviera Beach Bar, στην παραλία Καρτερού. Πληροφορίες κρατήσεις στο 6972-266-103. Riviera Beach Bar Restaurant. Το σημείο αναφοράς του φετινού καλοκαιριού.
1: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2021.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Παράξενες λοιπόν γαστρονομικές αλχημίες.
2: Εντάξει, η γιαγιά μου μετά είσαι καρπούζι με φέτα, ας πούμε.
1: Έλα, αυτό είναι φαγητό υψηλής.
2: Πες το σε ένα Άγγλο. Oh my god, watermelon with feta cheese, that's disgusting.
1: Σου έχω πατατάκια βουτυγμένα σε μερέντα.
2: Πατατάκια βουτυγμένα οπουδήποτε.
1: Πατατάκια στο φραπέ.
2: Γιατί όχι, γιατί όταν ο άλλος έχει πάρει μπύρα και έχει πιει καφέ. Του τρώω τα πατατάκια, είναι υποχρεωτικό, το λέει ο νόμος.
1: Εντάξει, έτσι θα πάει αυτό. Θα έχει μία απάντηση για όλα.
2: Να στέλνετε μήνυμα όποιος έχει πάει με φίλο του για καφέ, έχει πάρει μπύρα, όχι, δεν έχει φάει τα πατατάκια. Όλοι το έχουν κάνει. Πηγαίνει.
1: Να κοπεί το χέρι, λέει, σε αυτούς που παραγγέλνουν καφέ και τρώνε τα πατατάκια.
2: Ναι,
1: από αυτούς που παραγγέλνουν την πυρή το ποτό.
2: Φίλε μου, μπαρίστα. Έτσι λέμε το μπουφετζή τώρα. Εντάξει, ή φίλε μου, σερβιτόρι. Αφού όλοι τρώνε τα πατατάκια, φέρει πατατάκια και με τον καφέ να τελειώνουμε.
1: Φέρ τους ένα κουλουράκι, κάτι.
2: Κάτι, μια λίτσα σοκολατάκι. Ένα μεζέ.
1: Μια λίτσα σοκολατάκι.
2: Είπε κουλουράκι και μου θέλει μνημόσυνο.
0: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί. Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
3: Έλα μαζί μου και σπάστο.
0: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
4: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
5: Στην ANEC Lines η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
7: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου? Θα πάρω αμέσως το Λάκι που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
6: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
4: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
6: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
8: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
9: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
6: Απ 92,9.

0: Up 92,9.
1: Ωραία, μα σε θέλει, μα σε θέλει. Ο κόσμο ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλει, μα σε θέλει.

0: στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Club Top 5. Numero 5. Numero 4. Numero 3.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Νούμερο 2.
2: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Κύριε Προϊστάμενε.
5: Η καινούργια είσαι εσύ.
4: Ναι.
5: Παρακαλώ.
4: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
5: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι App 92,9.
6: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
7: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω:
8: Πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάν πια. Και θα μου πει:
9: Άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα.
7: Και θα του πω: Αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει:
9: Οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash.
7: Και θα του πω: Πάλι αύριο!
8: Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο.
7: Και θα μου πει:
10: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
7: Άστο, αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω, αλλά αύριο δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
10: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
6: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες 24 ώρες το 24ωρο για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Ελκαρνασσό.
10: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash.
7: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
11: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Park και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Για το Samsung Smartphone ή Samsung Tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο σερβις Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810 28000.
1: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Ουχ, φτάσαμε!
2: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Μείνε συντονισμένος στο ραδιόφωνο που συνανεβάζει. Έρχονται διαγωνισμοί για διπλά εισιτήρια μετεπιστροφής.
7: Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και στις διακοπές σου. App 92,9.

0: Και αυτό το καλοκαίρι ανεβαίνουμε με app 92,9.
1: Όσο μου πετάγει ξαναπεί.
2: Αλήθεια.
1: Δεν δουλεύει, πιέτσε λεγαζί.
2: Αλήθεια.
1: Και το ακούσα, θέλω να είμαστε μαζί.
2: Αλήθεια.
1: Ναι, βαρέθηκα τα

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Υπέροχο χειμερινό τραγούδι.
2: Γιατί χειμερινό?
1: Γιατί για ένα τζάκι λέει συνέχεια. Τζάκι, ω, τζάκι, τζάκι. Το μετάξει θα ακούω τώρα Ιούλιο μήνα και όσο να είναι βγάζω μια φλίκτενα εδώ πέρα.
2: Σε παρακαλώ, μπορείς να με προειδοποιείς?
1: Όχι. Το νούμερο ένα κόνσεπτ της κωμωδίας είναι η έκπληξη.
2: Πιάσει νευρικό.
1: Έτσι πρέπει. Λοιπόν, στείλτε 6-31-9-29-29 πώς θέλετε να πιάσει τη Μαρία νευρικό. Και εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
2: Γέλιο, το καλό που σου θέλω.
1: Μπορεί να σου πιάσει νευρικό ο γείτονα. Σταματήστε εσείς από κάτω. Κοιμόμαστε. Τα παιδιά μας διαβάζουν. Είναι Ιούλιο. Αν διαβάζουν Ιούλιο, δεν έχουν καμία ελπίδα. Έχουν τελειώσει εξετάσεις.
0: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία. Από το πρωί.
3: Βρείτε μας στο Instagram. App 92,9.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
10: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Ο ήλιος καυτός, η ζέστη αφόρητη. Εκείνη περνάει από μπροστά του αφήνοντας το μακρύ της μαλλί να ανεμίζει στον αέρα. Και ξαφνικά...
13: Μου πιάνετε σας παρακαλώ ένα Eternal Water. Έχω σκάσει με τους προβολείς.
12: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός. Με γεύση grapefruit και γιούζου. Χωρίς συντηρητικά και κυρίως χωρίς ζάχαρη.
13: Έλεος, να πάω να το πάρω εγώ.
12: Eternal Water. Διψάς.
13: Τι λέω τόση ώρα.
12: Να το βρεις.
14: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
15: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, EcoSteel. Στην EcoSteel θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
16: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
15: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
16: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
17: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Α92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
18: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο.

0: στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.
2: Τι

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω ΑΠ 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: ΑΠ 92,9.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Πάλι κρύο το νερό.
6: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
5: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
7: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
8: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 52 80 88.
7: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
9: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Καλούα. Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα. Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The Summer in Greece. Καλούα. Just for you.
10: Εξυγιαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγιαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγιαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
11: Απ 92,9.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Παράξενες λοιπόν γαστρονομικές αλχημίες.
2: Εντάξει, η γιαγιά μου μετά είσαι καρπούζι με φέτα, ας πούμε.
1: Έλα, αυτό είναι φαγητό υψηλής.
2: Πες το σε ένα Άγγλο. Oh my god, watermelon with feta cheese, that's disgusting.
1: Σου έχω πατατάκια βουτυγμένα σε μερέντα.
2: Πατατάκια βουτυγμένα οπουδήποτε.
1: Πατατάκια στο φραπέ.
2: Γιατί όχι, γιατί όταν ο άλλος έχει πάρει μπύρα και έχει πει καφέ. Του τρώω τα πατατάκια, είναι υποχρεωτικό, το λέει ο νόμος.
1: Εντάξει, έτσι θα πάει αυτό. Θα έχει μία απάντηση για όλα.
2: Αλήθεια, να στείλετε μήνυμα όποιος έχει πάει με φίλο του για καφέ, έχει πάρει μπύρα, όχι, δεν έχει φάει τα πατατάκια. Όλοι το έχουν κάνει. Πηγαίνει.
1: Να κοπεί το χέρι, λέει, σε αυτούς που παραγγέλνουν καφέ και τρώνε τα πατατάκια.
2: Ναι, από αυτούς
1: που παραγγέλνουν την πυρή το ποτό.
2: Φίλε μου, μπαρίστα. Έτσι λέμε το μπουφετζί τώρα. Εντάξει, ή φίλε μου, σερβιτόρι. Αφού όλοι τρώνε τα πατατάκια, φέρει πατατάκια και με τον καφέ να τελειώνουμε.
1: Φέρ τους ένα κουλουράκι, κάτι.
2: Κάτι, μια λίτσα σοκολατάκι. Ένα μεζέ.
1: Λίτσα σοκολατάκι.
2: Είπε κουλουράκι και μου είχε μνημόσυνο.
0: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
3: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
4: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
0: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
5: Summer starts here. Riviera Beach Bar Restaurant. Beach vibes, premium γεύσεις, δροσερά cocktails και η απόλυτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές, αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό. Riviera Beach Bar, στην παραλία Καρτερού. Πληροφορίες κρατήσεις στο 6972-266-103. Riviera Beach Bar Restaurant. Το σημείο αναφοράς του φετινού καλοκαιριού.
0: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλτον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Κύριε Προϊστάμενε.
6: Η καινούργια είσαι εσύ.
5: Ναι.
6: Παρακαλώ.
5: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
6: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθείς να το ακούς. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι ΑΠ 92,9.
4: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
7: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
8: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
7: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
9: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα αντέξει, δεν θα μένα εδώ.
7: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
9: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
7: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
9: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
10: Χορηγός επικοινωνίας ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
11: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
12: ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5, νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Νούμερο 2.
2: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα αυτό.
0: Νούμερο 1.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Έλα.

0: ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Υπέροχο χειμερινό τραγούδι.
2: Γιατί χειμερινό?
1: Γιατί για ένα τζάκι λέει συνέχεια. Τζάκι, ο τζάκι, τζάκι. Το μεταξύ θα ακούω τώρα Ιούλιο μήνα και όσο να είναι βγάζω μια φλίκτενα εδώ πέρα.
2: Σε παρακαλώ, μπορείς να με προειδοποιείς?
1: Όχι. Το νούμερο ένα κόνσεπτ της κομμωδίας είναι η έκπληξη.
2: Πιάσει νευρικό.
1: Έτσι πρέπει. Λοιπόν, στείλτε 6-31-9-29-29 πώς θέλετε να πιάσει τη Μαρία νευρικό. Και εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
2: Γελιό,
1: και...
2: το καλό που σου θέλω.
1: Όλα, πιάσει νευρικό ο γείτονα. Σταματήστε εσείς από κάτω. Κοιμόμαστε. Τα παιδιά μας διαβάζουν. Είναι Ιούλιο. Αν διαβάζουν Ιούλιο, δεν έχουν καμία ελπίδα. Έχουν τελειώσει εξετάσεις.
0: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία. Από το πρωί.
3: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Τροπή σου. Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: κι όποιος αγαπάει τραγουδάει κι αυτό.
1: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Club Top 5, numero 5. Numero 4. Numero 3.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Νούμερο 2.
2: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα αυτό,
0: Νούμερο 1.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ, με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Απ' το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
5: Παράξενες λοιπόν γαστρονομικές αλχημίες.
6: Εντάξει, η γιαγιά μου μετά είσαι καρπούζι με φέτα, ας πούμε.
5: Έλα, αυτό είναι φαγητό υψηλής.
6: Πες το σε ένα Άγγλο. Oh my god, watermelon with feta cheese, that's disgusting.
5: Σου έχω πατατάκια βουτυγμένα σε μερέντα.
6: Πατατάκια βουτυγμένα οπουδήποτε.
5: Πατατάκια στο φραπέ.
6: Γιατί όχι, γιατί όταν ο άλλος έχει πάρει μπύρα και έχει πιει καφέ. Του τρώω τα πατατάκια, είναι υποχρεωτικό, το λέει ο νόμος.
5: Εντάξει, έτσι θα πάει αυτό. Θα έχει μία απάντηση για όλα.
6: Να στείλετε μήνυμα όποιος έχει πάει με φίλο του για καφέ, έχει πάρει μπύρα, όχι, δεν έχει φάει τα πατατάκια. Όλοι το έχουν κάνει. Πηγαίνει.
5: Να κοπεί το χέρι, λέει, σε αυτούς που παραγγέλνουν καφέ και τρώνε τα πατατάκια,
6: ναι,
5: από αυτούς που παραγγέλνουν την μπύρα ή το ποτό.
6: Φίλε μου, μπαρίστα. Έτσι λέμε το μπουφετζί τώρα. Εντάξει, ή φίλε μου, σερβιτόρι. Οτιδήποτε. Αφού όλοι τρώνε τα πατατάκια, φέρει πατατάκια και με τον καφέ να τελειώνουμε.
5: Φέρ τους ένα κουλουράκι, κάτι.
6: Κάτι, μια λίτσα σοκολατάκι. Ένα μεζέ.
5: Λίτσα σοκολατάκι.
6: Είπε κουλουράκι και μου είχε μνημόσυνο.
4: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
7: Κύριε Προϊστάμενε.
8: Η καινούργια είσαι εσύ.
7: Ναι.
8: Παρακαλώ.
7: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
8: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι ΑΠ 92,9.
9: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
10: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. ΑΠ 92,9, το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

πατάς τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Καλοκαίρι με app 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και το καλοκαίρι. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Up Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Νούμερο 2.
2: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα αυτό,
0: Νούμερο 1.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ, με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
5: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
6: Είμαι η Άννα.
7: Είμαι ο Λάκης.
8: Είμαι η Αφροδίτη.
9: Είμαι ο Γιάννης.
10: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
11: Είμαι η Αγάπη.
12: Είμαι ο Δημήτρης.
13: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
14: Είμαι ο Βαγγέλης.
13: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το Απλά Καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
15: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
16: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.